30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπε κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Greeks. Ελληνικές βραδιές κάθε Πέμπτη βράδυ. Όλοι στο μαγαζί. The Greeks. The Greek Taverna. Με τους τραγουδιστές από την Ελλάδα απευθείας. Η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και από τον Οπαντό. Σε ένα φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και μπουζούκια. Μπουζούκια και πάλι στο ελληνικό χωριό. Επίσης, στο μπουζούκι από το Σύμμα. Και όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Ανακοίνωση του εστιατορίου. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Κάθε Πέμπτη βράδυ ελάτε με τους φίλους σας στις ελληνικές βραδιές μετά τις 7 το βράδυ. The Greek Taverna. Στη διεύθυνση 128 Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τραπεζάκια έξω για την παρέα σας. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες και ρεζερβέσεις στο 727-626-4891. Ελάτε at the Greek Taverna. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί και ο καλοφαγάς είναι αυτό που προτιμά στο Greek Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Και τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks Taverna όλοι μαζί κάθε

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East of Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East of Clearwater.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care, member of the American Dental Association.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Energy 88,3.

Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με

Burger Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ. WPSO 1500 in New Patricia and WXYB 5020 in India Rock Beach.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM. Γυρίστε το ραδιοφωνό σας. Η μουσική είναι στερεοφωνική και πολύ καθαρή. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο νησιώτικο γλέντι με τους κονιτοπουλαίους.

σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών μας τώρα. Σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα, στα πλήκτρα Ντίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης, τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. Ανοιχτό και ανανεωμένο μετά τον τυφώνα με ολοκένουργια τα πάντα. 619 North Pinellas Avenue, Taps Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue.
1: Πάμε και για ψηλά!

Greeks. Ελληνικές βραδιές κάθε Πέμπτη βράδυ. Όλοι στο μαγαζί. The Greeks. The Greek Taverna. Με τους τραγουδιστές από την Ελλάδα απευθείας. Η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Και από τον Παντό. Σε ένα φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και μπουζούκια. Μπουζούκια και πάλι στο λιχό χωριό. Επίσης στο μπουζούκι από το σύνολο. Και όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Ανακοίνωση του εστιατορίου. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Κάθε Πέμπτη βράδυ ελάτε με τους φίλους σας στις ελληνικές βραδιές μετά τις 7 το βράδυ. The Greek Taverna. Στη διεύθυνση 128 Pinellas Avenue, Taos Prince. Τραπεζάκια έξω για την παρέα σας. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες και reservations στο 727-626-4891. Ελάτε at the Greek Taverna. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 11 το πρωί και ο χαλοφαγάς είναι αυτό που προτιμά στο Greek Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Και τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks Taverna όλοι μαζί κάθε πρωί.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόληπτας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.

0: προσεκτόνου συμβαίνει η συλλογική δράση.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα της ατζέντας και η παρέμβαση Δένδια. Στόχοι του

0: τουρκικής παρενόχλησης ο Έλληνας υπουργός και η ομολογή του από Γαλλία και Ολλανδία. Δεκάδες οι νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και μεγάλες καταστροφές από τα 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου, στον πολιτικό μας συντάκτη Δημήτρη Γκάτσιο. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ανακοινώθηκαν τελικά οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Δημήτρη, να δούμε τα νέα πρόσωπα.
1: Ακριβώς, Χρύσα, καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται, όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, για στοχευμένες αντικαταστάσεις στην υπουργική ομάδα, οι οποίες πυροδοτήθηκαν μετά την απόφαση που έλαβε την προηγούμενη Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προτείνει για γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Έχουμε λοιπόν τις αντικαταστάσεις, τις οποίες ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών περνάει στα χέρια του Γιώργου Κότσιρα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δείχνει με τον τρόπο αυτό και πάλι εμπιστοσύνη σε στελέχη της νέας γενιάς, καθώς, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, ο κύριος Κότσιρας έχει τρεις πετυχημένες θητείες σε θέση Υφυπουργού Εξωτερικών, Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Να προσθέσω επίσης, Χρύσα, ότι κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι ο κύριος Κότσιρας είναι ένας καταρτισμένος επιστήμονας και νομικός, κάτι που θα δώσει τη δική του προστιθέμενη αξία στο χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνει.
0: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ακριβώς. Αναλαμβάνει λοιπόν τα ηνία του Υφυπουργείου Εθνικής Οικονομίας ο κύριος Μαρκόπουλος, πολύπειρος κοινοβουλευτικός. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει διατελεί κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και αναλαμβάνει έναν διπλό ρόλο. Ο πρώτος ρόλος είναι να εξηγεί με απλές λέξεις τα περίπλοκα οικονομικά ζητήματα. Ο δεύτερος ρόλος είναι να αντικαθιστά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, και πρόεδρο του Eurogroup λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων που αυτός έχει.
0: Και η Μαριλένα Σουκούλη αναλαμβάνει Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ακριβώς στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Πρόκειται επίσης για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που προέρχεται από τη νέα γενιά. Εργάζεται ως μηχανικός από το 1996 και, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, θα βοηθήσει και αυτή λόγω της επιστημονικής κατάρτισης που έχει στην επόμενη ημέρα του χαρτοφυλακίου τους. Να προσθέσουμε επίσης ότι είσοδος στην κυβέρνηση, είσοδος στην υπουργική ομάδα είναι και ο βουλευτής Σερών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υφυπουργού Εξωτερικών. Ακριβώς, επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, πολύπειρος επί των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Το λέω αυτό γιατί είναι βρίσκεται στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στις θέσεις που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Είναι γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει να στρώσει το έδαφος για την ανάληψη της Προεδρίας της χώρας μας, της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Δημήτρη, τα σενάρια που ήθελαν τον Παύλο Μαρινάκη να μετακινείται δεν επιβεβαιώθηκαν.
1: Πολύ ορθά, Χρύσα, γιατί ακούγαμε τα τελευταία 24 ώρα σενάρια που ήθελαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων των σενάριων που ακούστηκαν το χαρτοφυλάκιο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Ο κύριος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του, όπως τονίζεται, είναι ένα πρόσωπο της πλήρους εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού. Η θητεία του κρίνεται ως άκρος πετυχημένη και πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει, θα συνεχίσει να τρέχει την επικοινωνιακή καμπάνια της νέας Δημοκρατίας μέχρι την προκήρυξη των εκλογών που κυβερνητικά στελέχη τοποθετούν και πάλι το 2027. Να προσθέσω επίσης ότι η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, καθώς θα έχει προηγηθεί η ανάληψη των νέων καθηκόντων του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από την πλευρά του κυρίου Κυρανάκη. Ολοκληρώνοντας, να προσθέσω επίσης ότι στη θέση του κυρίου Μαρκόπουλου, νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος.
0: Τον ευχαριστήσουμε πολύ. τον Δημήτρη Γκάτσιο. Στη Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, τριγμή ξανά στην Εκεχηρία μετά τη σοβαρή ανάφλεξη Ιράν-Ισραήλ. Οι φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά του Ισραήλ που απάντησε πλήττοντας στρατιωτικούς και ενεργειακούς στόχους. Φέρουν ευθύνη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζει η Τεχεράνη, και προειδοποίησε ότι οι επιχειρήσεις της θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να επιχείρησε να συγκρατήσει τον Νετανιάχου ώστε να μην απαντήσει στρατιωτικά, χωρίς όμως αποτέλεσμα.
2: Για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας πριν από δύο μήνες, η Ιράν και η Ισραήλ ανταλλάσσουν επιθέσεις, απειλώντας με νέα ανάφλεξη στην περιοχή.
3: And according to the Israeli media, the Israeli attacks were on air defenses initially. Iran is saying that it has been targeting, has been Israeli military bases, both last night when they fired 10 rockets, Israel says, towards the north of the country.
2: Το Τελ Αβίβ χτύπησε το δυτικό και κεντρικό Ιράν, πλήττοντας εργοστάσιο πετροχημικών στην περιοχή Μαξάχρ, σε απάντηση της Ιρανικής πυραυλικής επίθεσης στο βόρειο Ισραήλ.
4: משטר הטרור האיראני ביצע טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
2: Είχαν προηγηθεί φωνικές ισραηλινές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.
5: General, the Iranians had said that their latest ballistic missile attack on Israeli territory overnight last night needed to be seen as a warning to the Israelis to stop what the Iranians call the escalation in Lebanon.
2: Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ, στην Εβατίμ στο νότιο τμήμα της χώρας και στην Τελνόφ στο κεντρικό Ισραήλ. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για αντίπεινα στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον ραντάρ σε τρεις περιοχές του Ιράν, τονίζοντας ότι είναι έτοιμη για κάθε σενάριο και για ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα.
6: Κύματα πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα συνεχίσουν να εκτοξεύονται αδιάκοπα όλο το 24ωρο για τις επόμενες 7 ημέρες, έως ότου ο εχθρός εξουδετερωθεί και σταματήσει τα εγκλήματά του. Οποιαδήποτε στοχοποίηση ιρανικού εδάφους θα αντιμετωπιστεί με καταστροφική και συντριπτική απάντηση.
2: Νωρίτερα, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από το Ισραήλ να μην προχωρήσει αντίπεινα για να μην τεθεί σε κίνδυνο η προοπτική συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν οι Financial Times, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη επιλογή από το να δεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ κάνω κουμάντο, όχι ο Νετανιάχου».
7: We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. Either way, we win.
2: Σε μια ακόμη ένδειξη της νέας κλιμάκωσης, πυραυλική επίθεση κατά το Ισραήλ εξαπέλυσαν και οι Χούθη της Ιεμένης, διαμηνύοντας ότι η Ερυθρά Θάλασσα είναι κλειστή για πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ.
0: Πριν από λίγο, Βάνα Κουτρούλου, σε μια μάλλον μεταβολή στάσης, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ μετά τον παράζε κατέρωθεν πληγμάτων που απείλησαν να οδηγήσουν τη Μέση Ανατολή ξανά σε περιφερειακό πόλεμο. Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, καλώντας τις δύο πλευρές να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις.
8: Και πριν από αυτήν την ανάρτηση, είχε προηγηθεί και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, όπως διαβάζουμε πριν από λίγο στο Reuters. Θα τα πάρουμε από την αρχή. Είχαμε μια ανακοίνωση από τον Ιρανικό στρατό, από την Ιρανική στρατιωτική διοίκηση, ότι σταματά τις επιθετικές δραστηριότητες, τις επιθετικές επιχειρήσεις, προειδοποιώντας όμως ότι εάν το Ισραήλ ή οι υποστηρικτές του προβούν σε περαιτέρω επιθετικές και εχθρικές πράξεις συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, τότε θα ακολουθήσουν πολύ πιο αυστηρά, πολύ πιο σοβαρά και πιο συντριπτικά αντίπεινα. Όπως είπα, είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και μετά από αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία ακολούθησε και μια ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, στην οποία ουσιαστικά καλούσε και τις δύο πλευρές να επιδιώξουν την άμεση κατάπαυση του πυρός. Όπως διαβάζουμε χαρακτηριστικά, οι τελικές διαπραγματεύσεις για την ειρήνη συνεχίζονται, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μπει εμπόδιο, η άγνοια ή η ανοησία. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ και θα είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή μέχρι να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία, όπως λέει στην ανάρτησή του, και τα πράγματα θα πρέπει να κινηθούν πολύ γρήγορα. Τώρα να σου πω ότι είχαμε και μια τελευταία αντίδραση από τον Ιρανό Πρόεδρο, τον κύριο Παζισκιάν, ο οποίος δήλωσε ότι είμαστε ακόμη, παραμένουμε ακόμη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι οι παρασκηνιακές επικοινωνίες και διαβουλεύσεις από την μεριά των Αμερικανών προς τις δύο πλευρές και την και το Ιράν και το Ισραήλ, φαίνεται ότι προς το παρόν βάζει stop, βάζει ένα φραγμό τουλάχιστον στη συνέχιση της Ισραηλινής επιθετικότητας.
0: Ναι, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μείνει αμέτωχες, αλλά η ένταση είχε χτυπήσει κόκκινο και μια στρατιωτική κλιμάκωση θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη για μια πιθανή συμφωνία. Θετική η εξέλιξη αυτή. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ, Βάνα. Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε η Μέση Ανατολή. Η ένταση έσπρωξε προς τα πάνω την τιμή του πετρελαίου και έριξε τα χρηματιστήρια. Στην εγχώρια αγορά, ωστόσο, η πορεία στις τιμές των καυσίμων συνεχίζει πτωτικά, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, λόγω της υποχώρησης που κατέγραψαν τις τελευταίες 10 ημέρες οι τιμές χονδρικής στα διελιστήρια.
9: Χρύσα, καλό μεσημέρι. Αυτές οι θετικές εξελίξεις, λοιπόν, από το πεδίο από τη Μέση Ανατολή είχαν επίδραση πριν από περίπου μισή ώρα και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ένα άλμα ξεκίνησε 4% η τιμή του Brent. Έχει περιορίσει αυτή τη στιγμή τα κέρδη του περίπου στο 1,5%. Ωστόσο, με αντίστροφη πορεία μπήκε η εβδομάδα για τις τιμές λιανικής σε σχέση με τις διεθνείς τιμές. Στην εγχώρια αγορά οι οδηγοί βλέπουν πλέον στα πρατήρια μια σταθερά πτωτική πορεία, η οποία αποτυπώνει την πτώση των προηγούμενων ημερών. Αρκεί να αναφέρουμε ότι μέχρι πριν από 10 ημέρες η αμόλυβδη κινούνται στην περιοχή των 2,14 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα είμαστε λίγο πάνω, όπως βλέπουμε, η μέση πανελλαδική τιμή από τα 2 ευρώ, δηλαδή 12 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από 10 ημέρες, που σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, ειδικά στα αστικά κέντρα, η τιμή αυτή είναι πολύ χαμηλότερη. Τώρα, αντίστοιχα, στο πετρέλαιο κίνησης, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται στα 1,74, όταν πριν από μία εβδομάδα ήταν στα 1,75. Εδώ βλέπουμε πολύ μικρότερη μείωση, και ο λόγος, βέβαια, αυτό που συμβάλλει σε αυτή τη μικρή μείωση είναι ότι από 1η Ιουνίου έχει μειωθεί και η κρατική επιδότηση από τα 20 λεπτά στα 15 λεπτά στην Αντλία. Στην αγορά χοντρικής επίσης υπάρχει μία τις τελευταίες ημέρες μία σταθερά πτωτική πορεία, με τους παράγοντες μάλιστα της αγοράς σήμερα να κάνουν λόγο για περαιτέρω πτώση στις τιμές χοντρικής και αύριο. Αν και στις τιμές χοντρικής βλέπουμε επίσης αύξηση και στο πετρέλαιο κίνησης, όπως συνέβη και στην τιμή λιανικής. Ωστόσο, οι παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι αν συνεχιστεί η έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και παραταθεί, αυτό βεβαίως θα αποτυπωθεί και προφανώς στην τιμή λιανικής. Να πούμε και να κλείσουμε με αυτό, να ρίξουμε μια ματιά στην τιμή του Brent. Όπως είπαμε, ξεκίνησε από τα 98 δολάρια το βαρέλι σήμερα. Χρήσαμε με ένα άλμα της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί στα 94 δολάρια με αύξηση 1,8%. Ωστόσο, επενδυτές και παράγοντες της διεθνούς αγοράς ανησυχούν ότι μια παρατεταμένη κρίση θα δημιουργήσει νέα προβλήματα στην προσφορά ενέργειας σε μια μάλιστα περίοδο που οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με μεγάλες πληθωριστικές πιέσεις.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ευχαριστούμε. Στα δικά μας επιστρέφουμε. Εκτονώνεται η σεισμική δραστηριότητα στη Βόρεια Εύβοια μετά τα 5,2 ρίχτερ με επίκεντρο το Μαντούδι. Η τελευταία μεγάλη σεισμική η δόνηση ήταν τα ξημερώματα στα 4,3 ρίχτερ. Οι εκτιμήσεις είναι για περίπου 100 κτίρια συνολικά, τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σπίτια και δημοτικά ακίνητα. Οι κατολιστήσεις στο οδικό δίκτυο αντιμετωπίστηκαν αμέσως, οπότε όλοι οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Στις συνδέσεις μας, οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι του Earth News που βρίσκονται στην περιοχή. Κωνστανούση, είσαι στη Δαφνούσα. Υπάρχουν σπίτια στο χωριό με εμφανή προβλήματα. Οι αυτοψίες θα ολοκληρωθούν σήμερα κιόλας.
10: Σε ένα από αυτά, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε. Έγινε πριν από λίγη ώρα η αυτοψία και στο συγκεκριμένο σπίτι. Χαρακτηρίστηκε με κίτρινο χρώμα. Συνεχίζονται στην Δαφνούσα. Αναμένεται να ολοκληρωθούν σήμερα οι αυτοψίες στο χωριό στο οποίο βρισκόμαστε. Δύο είναι μέχρι στιγμής τα σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί με κίτρινο χρώμα, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να επισκευαστούν. Βεβαίως, οι ένικοι δεν μπορούν να μείνουν μέσα στο σπίτι, οπότε θα φιλοξενηθούν σε συγγενικά πρόσωπα ή στον ξενώνα στο Προκόπη, στον ξενώνα της Εκκλησίας. Αυτό το οποίο μένει από εδώ και στο εξής είναι να ανοίξει και η διαδικασία της πρώτης αρρωγής. Θα είναι γρήγορη η διαδικασία, με το έγγραφο το οποίο θα πάρουν από τους μηχανικούς οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, θα πάνε στον Δήμο μαζί με το Ε1, Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για κίτρινο χρώμα δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. ευρώ για οικοσκευές και έως 6.000 ευρώ για κόκκινο χρώμα. Βεβαίως δεν έχουμε κάποιο σπίτι το οποίο έχει χαρακτηριστεί με κόκκινο χρώμα εδώ πέρα, και εάν χρειαστεί ανακατασκευή κάποιο από τα σπίτια, έως μέχρι 1.000 ευρώ, συγγνώμη, ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
0: Ήταν και δύσκολη η νύχτα που πέρασαν οι κάτοικοι εκεί. Ήταν δεκάδες οι μετασεισμοί. Υπάρχει ανησυχία. Ο κόσμος που δεν μπορεί προσωρινά να διαμείνει στο σπίτι του, πού φιλοξενούνται?
10: Μέχρι και αυτήν την ώρα είχαμε, λίγο πριν από τη σύνδεσή μας, είχαμε ακόμη έναν μετασεισμό. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε τουλάχιστον 70 μετασεισμούς, με μεγαλύτερο στις 5 και 4, 4,3 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα. Οι κάτοικοι βεβαίως θα φιλοξενηθούν είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε στον ξενώνα της Εκκλησίας, Χρύσα.
0: Περισσότερες οι ζημιές στο Προκόπη, που είναι και μεγαλύτερο χωριό, Σπυριδούλα Κακλατζή, διενεργούνται οι αυτοψίες και εκεί στα δεκάδες σπίτια που επλήγησαν.
11: Φαίνεται πως τα σπίτια τα οποία έχουν δηλώσει οι ένοικοι να γίνουν αυτοψίες, καθώς υπάρχουν ζημιές από το μεγάλο σεισμό, ξεπερνούν τα 70 στο σύνολο. Έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς οι αυτοψίες από το κλιμάκιο εδώ του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Περνάνε από τα σπίτια. Θα σας δείξει τώρα και ο Βασίλης Τζόκας τη σήμανση που αφήνουν. Βλέπετε, με πράσινο είναι ο πρώτος όροφος, ο οποίος φαίνεται να μην έχει αρκετές ζημιές, ενώ με κίτρινο χρώμα και ημερομηνία 2026 όρισαν το ισόγειο του συγκεκριμένου κτηρίου. Βλέπετε ότι ελέγχουν όλο το κτίσμα και όχι μόνο ό,τι τους δείχνουν οι ιδιοκτήτες. Θέλουν να είναι πολύ σίγουροι, καθώς πρόκειται για μια σεισμική περιοχή με σεισμική δραστηριότητα, και είναι πάρα πολλά τα σπίτια εκείνα τα οποία έχουν προκληθεί ζημιές. Οπότε μαθαίνουμε εμείς, θα συνεχιστεί η αυτοψία και σήμερα αλλά και αύριο και πιθανότατα και μέχρι την Τετάρτη, καθώς ήταν πάρα πολλοί εκείνοι εδώ στο χωριό, οι οποίοι όταν είδαν το κλιμάκιο να περπατάει στους δρόμους, βγήκαν έξω και ζήτησαν επιτόπου να μπουν και στο δικό τους σπίτι. Προφανώς έγινε μια προτεραιοποίηση σε εκείνα τα οποία κατοικούνται και κυρίως από οικογένειες με παιδιά, έτσι ώστε να κινηθεί άμεσα η διαδικασία στα καταστήματα. Δεν υπάρχουν τόσο πολλά προβλήματα. Κυρίως γενικά τα προβλήματα εδώ στο χωριό είναι στην τυχοποιία και τα σπίτια βγαίνουν ή πράσινα ή κίτρινα. Δεν έχουμε κάποιο σπίτι το οποίο έχει γίνει κόκκινο. Ενώ να πούμε ότι αύριο αναμένεται να γίνει και η αυτοψία στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο που συστεγάζονται εδώ στο χωριό. Αυτό που μαθαίνουμε μέχρι στιγμής είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν αύριο εδώ στο Προκόπη, mm-hmm. και αυτό υπολογίζεται και για το γυμνάσιο που υπάρχει εδώ στο χωριό. Αν και αύριο κανονικά είχαν εξετάσεις τα παιδιά, αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις από το Δήμο στη συνέχεια της ημέρας.
0: Ναι, να δούμε αν αύριο τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο προκειμένου να γράψουν για τις προαγωγικές τους εξετάσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω από τα όσα μας λες, είναι περισσότερες οι ζημιές στο Προκόπη, αλλά μικρότερης κλίμακας σε σχέση με τη Δαφνούσα.
11: Πολύ σωστά. Ευτυχώς δεν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εδώ στο Προκόπη. Μιλήσαμε και πριν από λίγο και με τον γιατρό εδώ της περιοχής, που μας είπε ότι δεν είχαμε κανέναν τραυματισμό από το σεισμό. Και αυτό που μας είπαν ξανά και ξανά οι κάτοικοι είναι ότι έχουμε προβλήματα όπως και πέρσι είχαμε με το σεισμό, αλλά μένουν κυρίως σε σοβάδες που πέφτουν και δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό, ευτυχώς.
0: Σε κατάσταση ευξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Εύβοια. Οι ώρες που διανύουμε θεωρούνται καθοριστικές για την ασφαλή στέρη αποτίμηση του φαινομένου. Τον Ευθύμιο Λέκα θα ακούσουμε, καθηγητή δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης γεωλογίας.
12: Δεν με ανησύχησε, είμαστε σε καλό δρόμο. Προσωπικά θα ήθελα να κάνει αρκετούς τέτοιους σεισμούς, έτσι ώστε να φανεί ότι εκτονώνεται η όλη διαδικασία. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιστορικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε από πέρυσι, που ήταν μια αντίστοιχη διαδικασία, και από το 2023, καθώς επίσης και από τα ρήγματα της περιοχής, που δεν είναι μεγάλα ρήγματα, θεωρώ ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή οι σεισμοί στην περιοχή πολύ σπάνια να ξεπεράσουν τα 5,3.
0: Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, αφού φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Ο 37χρονος, κατά την απολογία του, παραδέχτηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς. Στην ουσία έχει ομολογήσει τα πάντα ο 37χρονος, και πως ετοίμαζε χτύπημα και πως είναι μέλος της οργάνωσης, και είναι συντριπτικά τα στοιχεία σε βάρος του, Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Το κάνω για την πατρίδα μου, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. Κατά τη σύλληψη του ασκήθηκε δίωξη, βαρύτατη.
13: Ναι, και πριν από λίγο, Χρύσα, αποχώρησε υποδρακόντια αστυνομικά μέτρα ασφαλείας για τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ο 37χρονος κατηγορούμενος. Πήρε προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις του, την απολογία του, την Πέμπτη το πρωί. Από ό,τι ρωτήσαμε και από ό,τι είδαμε και εμείς οι ίδιοι, δεν έχει δικηγόρο. Επομένως, αναμένουμε να του οριστεί αυτεπαγγέλτος δικηγόρος από την νομική βοήθεια προκειμένου να τον εκπροσωπήσει. Νωρίτερα πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα. Τα κακουργήματα, με βάση το νόμο για την τρομοκρατία, είναι συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Τα πλημελήματα, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων. Θα αναμένουμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την Πέμπτη το πρωί να δούμε εάν και ενώπιον του ανακριτή πει όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει ήδη προανακριτικά στους άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, δηλαδή όπως είπες και εσύ ότι έχει στρατολογηθεί από την Χαμάς και ότι βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, έκανε και ταξίδια προπαρασκευάζοντας, ετοιμάζοντας ενδεχομένως ένα χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών στόχων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του 37χρονου Παλαιστινίου μετά από πληροφορίες των αρχών ασφαλείας της Κύπρου και όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην παρασκευή εκρηκτικών υλών. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα ευρήματα από το διαμέρισμά του στην Αθήνα και τα ψηφιακά του πιστήρια.
14: Ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Νωρίς το πρωί η αστυνομική συνοδεία έφτασε με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και στη συνέχεια ο 37χρονος οδηγήθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία, στη Γαδά και από εκεί στα δικαστήρια. Ο Παλαιστίνιος συνελήφθη σε επιχείρηση της ΕΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο, όπου είχε πάει για τη θερινή περίοδο και εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Το ίδιο είχε κάνει και πέρσι το καλοκαίρι.
15: Δουλεύαν σε εμάς, κάτι για χαρτιά μας είπαν από το ξενοδοχείο, που δεν είχαν χαρτιά.
14: Ο εντοπισμός του έγινε σύμφωνα με πληροφορίες μετά από στοιχεία που έδωσαν οι κυπριακές αρχές ασφαλείας στις ελληνικές. Στα τέλη Μαΐου είχαν συλληφθεί στο νησί 2 Παλαιστίνοι και αργότερα άλλοι 2 ως ύποπτοι για τρομοκρατία. Ο ένας από αυτούς προέκυψε πως είχε επικοινωνίες με τον 37χρονο στην Ελλάδα και ότι είχαν ταξιδέψει μαζί στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025, όπου εκπαιδεύτηκαν από μέλη της Χαμάς στην παρασκευή συνθετικών χημικών εκρηκτικών υλών. Τις τελευταίες 15 μέρες πράκτορες της ΕΕΠ και αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής παρακολουθούσαν στην Κρήτη τον 37χρονο. Όταν οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, αρχικά δεν αποκάλυπτε τίποτα. Όμως, έπειτα από ώρες ανάκρισης, φέρεται να ομολόγησε πως είναι μέλος της Χαμάς και πως είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο χημικές ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή βομβών. Ο Παλαιστίνιος φέρεται να είπε ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις σε Ισραηλινούς στόχους σε χρόνο και τόπο που δεν προσδιόρισε. Στη συνέχεια φέρεται να είπε πως μετάνιωσε και δεν παρέλαβε τα υλικά που είχε παραγγείλει.
16: Ήδη είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μια διαδικτυακή παραγγελία ο αλλοδαπός που συνελήφθη, υλικό με τα οποία θα δημιουργούσε τα εκρηκτικά, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει βέβαια ακόμα ποιος ακριβώς θα ήταν ο στόχος του. Σημασία έχει ότι πρόλαβαν από νωρίς οι συνάδελφοι, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
14: Αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής έκαναν έρευνες σε διαμέρισμα που διέμενε ο 37χρονος στο κέντρο της Αθήνας και βρήκαν εξοπλισμό εργαστηρίου, όπως δοσμομετρητές υλικών, ζυγαριά ακριβίας εργαστηριακού τύπου, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Στην κατοχή του 37χρονου βρέθηκαν ακόμη συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες. Από την έρευνα που γίνεται στα ψηφιακά πιστήρια, οι αστυνομικοί ευελπιστούν να πάρουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως για τις σχεδιαζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, για τις επαφές του και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων υπόπτων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα και ειδικότερα στην ΚΟ τον Αύγουστο του 2023. Έκανε αίτηση και πήρε πολιτικό άσυλο και στη συνέχεια έφυγε για τη Γερμανία, όπου έμεινε για μεγάλο διάστημα. Κάποια στιγμή επέστρεψε στη Γάζα, όπου όπως είπε μένει η γυναίκα και τα δύο παιδιά τους, και στη συνέχεια το 2025 ταξίδεψε για εκπαίδευση στη Μαλαισία με τουλάχιστον έναν από τους Παλαιστίνιους που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Είπε στους αστυνομικούς ότι μεγάλωσε στην Αίγυπτο, όπου είχε καταφύγει η οικογένειά του κατά την πρώτη Ιντιφάντα.
0: Για συγκεκριμένο μοτίβο απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Παρασκευή τη Χεροπούλου, πρώην Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, στη δίκη των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη που εμπλέκονται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων. Δήλωναν εκτάσεις στην Καστοριά. Περισσότερα θα μας πει ο Ηλίας Κούκος.
17: Επί 5 περίπου ώρες κατέθετε, Χρύσα, η κυρία Παρασκευή Τιχεροπούλου στη σημερινή συνεδρίαση για την υπόθεση των 58 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις σε βοσκοτόπια αλλά και καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Καστοριά. Όπως είπε στην αρχική της τοποθέτηση η κυρία Τιχεροπούλου, αποκάλυψα ένα μοτίβο απάτης. Ήταν μια δομημένη και συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά, ώστε να παίρνουν παράνομα επιδοτήσεις άτομα από το εθνικό, τις οποίες δεν είχαν δικαίωμα, από το εθνικό απόθεμα. Όταν διαπίστωσα ότι υπήρχαν αφημεία από την Κρήτη τα οποία έκαναν αιτήσεις για εκτάσεις στην Καστοριά, που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Διαπίστωσα ότι τη μία χρονιά δηλώνονταν οι εκτάσεις αυτές από κάποιον ιδιοκτήτη και την άλλη χρονιά οι ίδιες εκτάσεις δηλώνονταν από άλλον ιδιοκτήτη. Οι έλεγχοι δεν ήταν ουσιαστικοί, ήταν τυπικοί. Η κυρία Τιχεροπούλου έριξε ευθέως τα βέλη στις προηγούμενες διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και σε ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη. Σχετική ερώτηση αν θα μπορούσε κάποιος ενδεχομένως να έχει παραπλανηθεί από τους κατηγορούμενους. Η κυρία Τιχεροπούλου απάντησε ότι εφόσον οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι παραπλανήθηκαν, θα πρέπει και να υποδείξουν από ποιον παραπλανήθηκαν. Χρήσα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Μένουμε στο θέμα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, διότι ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται οι 12 συλληφθέντες στην Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας. Άννα, σε ακούμε.
11: Και η διαδικασία λήψη απολογιών είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή ο 5ος κατηγορούμενος. 12 είναι οι συλληφθέντες που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το απόγευμα, ενδεχομένως και το βράδυ. Σε 14 άτομα έχει περάσει χειροπέδηση η αστυνομία. Είναι αντιμέτωποι κατά περίπτωση με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Κατηγορούνται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων σε Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σε δικογραφία περιλαμβάνονται 39 ονόματα. Η δράση του κυκλώματος υπολογίζεται από τις αρχές από το 2019 έως το 2024. Η συνολική ζημία, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας που προκάλεσε το συγκεκριμένο κύκλωμα, είναι 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι φορολογικές παραβάσεις είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ την Παρασκευή απολογήθηκαν δύο μέλη του κυκλώματος. Πρόκειται για τους γονείς του φερόμενου ως αρχηγού, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και καταβολή χρηματικής εγγύησης 10.000 ευρώ ο καθένας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και την Άννα Νικολάου. Η αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο του άτυπου Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκοσία σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή. Χθες, την ώρα που προσέγγιζαν τη Λευκοσία, τα αεροσκάφη του Έλληνα Υπουργού Άμυνας καθώς και των ομολόγων του από τη Γαλλία και την Ολλανδία σημειώθηκε παρενόχληση από πλευράς Τουρκίας. Θα μας ενημερώσει ο ανταποκριτής μας στη Λευκοσία, Κωστής Κωνσταντίνου. Να ξεκινήσουμε από τις εργασίες του Συμβουλίου.
18: Να ξεκινήσουμε από αυτό, Χρύσα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας. Βεβαίως λίγο, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, άλλαξε η ατζέντα. Πρώτον, διότι είχαμε το ζήτημα της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Και βεβαίως το δεύτερο ήταν αυτό το θέμα που είπες και εσύ προηγουμένως. Στην ευρύτερη ατζέντα του Συμβουλίου υπήρχε το ζήτημα της συνδρομής ανάμεσα στα κράτη-μέλη, το ζήτημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, το ζήτημα της προστασίας της ναυσιπλοείας αλλά και του ρωσικού κώδικα. του στόλου της Ρωσίας. Συζητήθηκαν πολλά, βεβαίως όπως σε κάθε άτυπο συμβούλιο δεν είχαμε αποφάσεις συγκεκριμένες. Τώρα, για να πάμε και στο δεύτερο. Το δεύτερο ήταν όντως μια πράξη η οποία συζητήθηκε και αυτή πάρα πολύ, τέθηκε από ελληνικής πλευράς και κυπριακής πλευράς.
0: Λέμε για την παρενόχληση των αεροσκαφών.
18: Ναι.
0: Του Έλληνα σωστό, Υπουργού σωστό, του κυρίου Δέντια και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας.
18: Και της Ολλανδίας, ακριβώς. Την ώρα που προσέγγιζαν την Κύπρο, επικοινώνησε μαζί τους ο πύργος ελέγχου στο παράνομο αεροδρόμιο, το Ερτζάν, στην Δήμου, στα κατεχόμενα, και προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους πιλότους και να κατευθύνει αυτός τους πιλότους. Αποδιδόθηκαν δύο F-16, τα οποία είναι μέρος μιας ομάδας 10 μαχητικών που έχει φέρει η Τουρκία από το Μάρτιο και τα έχει εγκαταστήσει στην Κύπρο. Δεν προσέγγισαν τα αεροσκάφη, έμειναν σε κάποια απόσταση. Η ίδια η Τουρκία έβγαλε μία ανακοίνωση πριν από μία περίπου ώρα και λέει ότι δεν υπήρξε καμία παρενόχληση, αλλά τα αεροσκάφη αυτά εισήλθαν στον εναέριο χώρο της λεγόμενης Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, την οποία βεβαίως δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό το θέμα ετέθη και συζητήθηκε στο Συμβούλιο. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού κατέληξε αυτή η συζήτηση, θα το μάθουμε στη συνέχεια, αλλά πάντως ήταν, όπως μας είπαν και εδώ, μια πολύ καλή ευκαιρία για να καταλάβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που βιώνει η Ελλάδα και η Κύπρος σε σχέση με την τουρκική προκλητικότητα.
0: Ευχαριστούμε τον Κωστή Κωνσταντίνου. Δήλωση του Νίκου Δέντια.
19: Θα συζητήσουμε πέραν από την Ουκρανία τα ζητήματα της ναυσιλογίας. Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οποιαδήποτε παραβίαση του δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
20: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
0: Ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων. Στην πόλη General Santos, εμπορικά κέντρα και καταστήματα ισοπεδώθηκαν, προκαλώντας απόλυτο τρόμο, την ώρα που οι αρχές παραμένουν σε κόκκινο συναγερμό για ισχυρούς μετασεισμούς. Η γη σύεται από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στις νότιες Φιλιππίνες. Κραυγές πανικού. Δεκάδες μικρά παιδάκια καθισμένα οκλαδών τραντάζονται στην αυλή δημοτικού σχολείου στο νησί Μιντανάο. Σε δευτερόλεπτα καταραίει τεράστια μεταλλική οροφή του υπόστεγου. Μέσα στο απόλυτο χάος οι δάσκαλοι γίνονται ανθρώπινη ασπίδα, ενώ ως εκ θαύματος δεν υπήρξαν θύματα. Ο απόλυτος τρόμος έχει καταγραφεί σε κάθε γωνιά της περιοχής. Εικόνες από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης δείχνουν τη στιγμή που ο σεισμός χτυπά.
21: Powerful earthquake off the coast of the Philippines has killed several people and injured many others.
0: Στην πόλη General Santos, εμπορικά κέντρα και καταστήματα κατέρευσαν σαν χάρτινη πύργη. Πανικόβλητοι πολίτες έτρεχαν να σωθούν την ώρα που κτίριο γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού μετατρεπόταν σε μια άμορφη μάζα από συντριμμιά.
22: So far na labas na po, all accounted yung employees natin from the Jollibee, na rescue na yung tatlong victim na natrap na nandoon sa loob.
23: Okay. We are also seeing photos of damaged churches, school buildings, houses, bridges, roads that have cracked.
0: Οι αρχές βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού με τη μετασεισμική ακολουθία να κρατά τους κατοίκους του αρχιπελάγου στους δρόμους.
1: So we're expecting up to a magnitude 6.8, and we have seen a few earthquakes of magnitude 6.5, 6.0 that has happened in the region.
3: Ενώ οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι ξύπνησαν τις πιο εφιαλτικές μνήμες του παρελθόντος.
0: Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της οικονομικής πρότασης του κόμματός του, ενώ Λίνα Μπεθάνη, ο κύριος Ανδρουλάκης, εστίασε την κριτική του στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Ακριβώς, και ο κύριος Ανδρουλάκης ανέπτυξε τους 7 άξονες της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαχειρίζεται το Ταμείο Ανάκαμψης με τέτοιο τρόπο που έχει καταστεί ως η μεγαλύτερη σύγχρονη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μίλησε για πισωγύρισμα, είπε ότι το ζητούμενο είναι αν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να αξιοποιηθούν ως αναπτυξιακό εργαλείο και για την χρηματοδότηση της στεγαστικής πολιτικής, αν θα γίνουν ένα σταθερό εργαλείο για τους νέους της Ελλάδας. Αν και παρατήρησε ότι κανείς δεν έχει το μαγικό ραβδί, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας, ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Ευχαριστούμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
5: Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει οδηγηθεί σε πισωγύρισμα. Η αδιαφάνεια στην διαχείριση του δημόσιου χρήματος έχει γιγαντωθεί με ρεκόρ σε απευθείας αναθέσεις, σε στρατιές μετακλητών και σε υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πώς μπορεί να έχει επιτύχει μια οικονομική πολιτική όταν ο λαός μας έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων εθνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
0: Εθνική Ενότητα ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να κερδίσει η Ελλάδα τη δεκαετία του 2030 κατά την έναρξη του συνεδρίου Ελλάδα 2030.
24: Η Ελλάδα της ομφαλοσκόπησης, η ανάλωση σε ανούσιες εσωτερικές συζητήσεις και έρηδες δεν είναι μόνο ανυπόφορη. Έχει και ανυπολόγιστο οικονομικό κόστος. Το κοινό μας μέλλον γράφεται καθημερινά στους κοινούς πανευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε αυτούς τους θεσμούς δεν πρέπει να έχουν συμμετοχή μόνο οι Έλληνες τεχνοκράτες. Μια άλλη εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η εθνική ενότητα. Η ενότητα στα στοιχειώδη και στα ουσιώδη συχνά μοιάζει δυσκολότερη από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Η δεκαετία του 2030 θα κερδιθεί ή θα χαθεί στο πεδίο της ενότητας του ελληνικού λαού.
0: Υψηλή τόνη και πυρετός διαβουλεύσεων στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στη σκιά αποχωρήσεων και μετακινήσεων προσώπων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου περιόδευσε, χαρακτήρισε αναγκαία την πολιτική αλλαγή, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στον ΣΥΡΙΖΑ εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου και το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
25: Στα ύψη παραμένει η αντιπολιτευτική τόνη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος περιόδευσε στο Ηράκλειο να ζητά από τους Έλληνες να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ, ενώ έβαλε στο στόχαστρο την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
26: Σκηνοθετούν ένα σκηνικό όπως το προεκλογικό του 2023. Γιατί αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Να συγκριθεί η αναξιοπιστία του κύριου Μητσοτάκη όχι με τη δική μας αξιοπιστία, αλλά με την αναξιοπιστία του προκατόχου του. Το ΠΑΣΟΚ όμως είναι εδώ για να χαλάσει αυτά τα σενάρια. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να γίνει σε λευκή σελίδα.
25: Την ίδια ώρα, πυρετός διεργασιών βρίσκεται σε εξέλιξη στην αντιπολίτευση με φόντο τα νέα κόμματα. Ανοιχτό ορίζοντα για στήριξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα και σύμπλευση μαζί της επιπλέον ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία ξεκαθαρίζεται ότι το κόμμα δεν θα κατέβει αυτόνομα στην κάλπη.
27: Να μην φοβηθούμε τις μεγάλες αλλαγές όταν εδώ και 1,5 χρόνο μιλάμε για ανασύνθεση. Τώρα που αυτή εξελίσσεται, θα κάνουμε πίσω.
28: Θα φτιάξω και τα νιάτα μου να μπω σε ένα δίλημα που δεν υφίσταται ή με τον Τσίπρα ή κατά του Τσίπρα. Λέω το εξής. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να κάνεις την άκρη για να στηρίξεις ένα νέο φορέα και να το κάνεις και στο όνομα της ενότητας.
29: Είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Σοκράτη να δει τον Τσίπρα και να μας φέρει τη συμφωνία γρήγορα. Θα ήθελα ειλικρινά σας μιλάω να έχω καταλάβει το αντίθετο και ως εκ τούτου να είμαι σε θέση να ερμηνεύσω την απόφαση η οποία βγήκε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Υπάρχει μια λογική η οποία λέει να διαλυθούν τα πάντα και ο καθένας να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Αυτό είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ.
2: Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυρώμαι. Και όποιος στιγμή μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Άθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
6: Το πιο κρίσιμο καθήκον αυτή τη στιγμή είναι να περιφρουρηθεί η ύπαρξη αντιπολίτευσης, γιατί αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να εξοβελήσουν και να εξαϊλώσουν την αντιπολίτευση, και εκεί που δεν το πετυχαίνουν διαλύοντας κόμματα προσπαθούν να το πετύχουν ποινικοποιώντας την αντιπολίτευση.
25: Δρύμια κριτική από τα κόμματα μετά την ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αιχμές για τις προτινόμενες από το κυβερνών κόμμα συνταγματικές αλλαγές.
7: Πριν φτάσει να μιλά για την Ελλάδα το 2030 ή και το 2050 αν θέλει, ο κύριος Μητσοτάκης έχει υποχρέωση να λύσει σημερινά σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας.
8: Η Ελλάδα του 2030 που υπόσχεται ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτή που έχει ανάγκη το κεφάλαιο και φτιάχνεται από τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από τις αντιδραστικές αλλαγές που επιχειρεί με τη συνταγματική αναθεώρηση.
27: Αναθεώρηση συντάγματος που αντί να συμπεριλαμβάνει τομές για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και έλεγχο για τα οικονομικά και τα χρέη των κομμάτων, ώστε να λειτουργεί εύρυθμα το πολίτευμα, συμπεριλαμβάνει διευκολύνσεις για τις business των κολλητών του Πρωθυπουργού.
9: Η Ελλάδα του 2030 δεν θα οικοδομηθεί με αναρτήσεις εικονικής πραγματικότητας, αλλά με αλήθεια, όραμα και ανασυγκρότηση.
25: Νέο πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης κυβέρνησης αντιπολίτευσης αναμένεται να αποτελέσει η αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Περισσότερους από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος κατέσχεσαν οι αρχές. Ένα κύριο χτύπημα στα κυκλώματα που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Τα προϊόντα επρόκειτο να διατεθούν στην αγορά από επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα βόρεια προάστια. Ιωάννα Βουτσή, από μια καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση ξεκίνησε η έρευνα.
10: Ακριβώς, αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε η συγκεκριμένη καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση από γνωστή επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Κτηνιατρικές μονάδες της περιφέρειας Αττικής κινητοποιήθηκαν αμέσως και μετά από ιχνηλάτηση εντόπισαν μια εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος με έδρα τα βόρεια προάστια. Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες συντήρησης και αποθήκευσης. Κατασχέθηκαν έτσι 5,3 τόνοι που ακατάλληλη για την ανθρώπινη κατανάλωση. Συγκεκριμένη επιχείρηση τροφοδοτούσε νησιά και ξενοδοχειακές μονάδες. Στοιχείο εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν 500 κιλά κρέατος που συνδεόταν με την συγκεκριμένη επιχείρηση, και μετά από ευρήματα η κτηνιατρική διεύθυνση της περιφέρειας Αττικής εισηγήθηκε την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Υποκράτηση θα παραμείνει ο 55χρονος James Δαλαμάγκας, καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος είχε σκοτώσει το 1999 ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 χρόνια ζώντας στο Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο. Το Συμβούλιο Εφετών θα αποφασίσει τυχόν έκδοσή του. Ο ίδιος δηλώνει αθώος, Νίκο Γιαπρακά, και ο δικηγόρος του μίλησε και για παραγραφή του αδικήματος.
12: Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο δικηγόρος του λέει ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί και καθότι ο 55χρονος δηλώνει Έλληνας πολίτης, δεν συνενεί στην έκδοσή του στην Αυστραλία. Αυτή ήταν η δήλωση την οποία έκανε στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος από την εισαγγελία Εφετών Πάτρας, όπου βρέθηκε σήμερα νωρίς το πρωί ο 55χρονος, με το συμβούλιο, το συμβούλιο των Εφετών να είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσει τώρα για το αν θα γίνει η έκδοσή του ή όχι. Στη συνέχεια, ο 55χρονος μεταφέρθηκε εδώ στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου, μένουν να περάσει από το αυτόφορο δικαστήριο μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του, αντιμετωπίζοντας πλημεληματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Το δικαστήριο διέκοψε για την Τετάρτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Μέχρι τότε και οι τρεις θα κρατούνται στην αστυνομική διεύθυνση εδώ στο Αίγιο, στα κρατητήρια του Αιγίου, ενώ ο 55χρονος μετά από το αυτόφορο θα οδηγηθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αν θα εκδοθεί ή όχι.
0: Ήταν από την Πάτρα ο Νίκος Γιαπρακάς. Ευχαριστούμε. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης, επικαλείται προσωπικούς λόγους. Άγιε Θανασόπουλε, η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου.
11: Στην ανακοίνωσή του λοιπόν ο κύριος Μπακουγιάννης, στην ανακοίνωση ενώ της παρέτησής του, στην επιστολή που έστειλε προς τον κύριο Παπασταύρου, αναφέρει πράγματι, όπως είπες και εσύ, ότι αποχωρεί από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Περιβάλλοντος για προσωπικούς λόγους. Προσθέτει ακόμα μάλιστα ότι θα του δοθεί έτσι ευκαιρία να επιστρέψει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Ωστόσο, έθεσε τον εαυτό του στην διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, αφού βέβαια ευχαρίστησε και τον Πρωθυπουργό αλλά και τον κύριο Παπασταύρου για τη δυνατότητα που του έδωσαν αυτά τα χρόνια να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Έθεσε όμως τον εαυτό του στη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για οποιαδήποτε διαδικασία απαιτηθεί, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση από την δική του θητεία στη θητεία του ανθρώπου που θα τον διαδεχτεί. Η επιστολή παραίτησης έγινε αποδεκτή από τον κύριο Παπασταύρου Χρήσα και είχαμε μάλιστα μια αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ, μια ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ που αναφέρει χαρακτηριστικά: η παραίτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα.
0: Ευχαριστούμε. Για απόπειρα δολοφονία συνελήφθη 24χρονος στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Κώστας Καντούρης. Κατηγορείται ότι επιχείρησε να σκοτώσει την αδελφή του.
13: Μάλιστα παραπέμφθηκε στον ανακριτή ύστερα από οικογενειακό επεισόδιο που έγινε χθες το πρωί στη Νεάπολη, μετά το οποίο ο 24χρονος συνελήφθη. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε σε βάρος του, ο νεαρός φέρεται να προσπάθησε να έπιασε από το λαιμό την αδερφή του, την 20χρονη αδερφή του, και προσπάθησε να την πνίξει. Και στη συνέχεια, μάλιστα, όταν του επιτέθηκε ο σκύλος που έχει οικογένεια στο διαμέρισμα όπου ζουν στη Νεάπολη, προσπάθησε και εκείνον τον έπιασε από το λαιμό προσπαθώντας να το πνίξει. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς και τον παρέπεψε στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι τότε όμως πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια ήδη ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.
0: Ήταν από τη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Καντούρης. Ο πολιτικός κόσμος, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Σουφλιά, που πέθανε την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Στην εξώδιο ακολουθία παραβρέθηκε και ο Πρωθυπουργός. Ο Μίλτος Σακελάρης θα μας ενημερώσει.
14: Λίγο μετά τις 12, συγγενείς αλλά και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά, τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών την περασμένη Παρασκευή. Πρόκειται για ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει συνδέσει το όνομά του με πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Το παρόν, όπως είπες και εσύ, Χρήσα, έδωσε στην εξώδια ακολουθία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στενά πριν να αποφασίσει το 2009 να αποχωρήσει από την πολιτική. Στην κηδεία παρέστησαν φυσικά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, όπως επίσης και παλιοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, παλιοί συνεργάτες του αλλά και εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τραγική φιγούρα η οικογένειά του, τραγικές φιγούρες η οικογένειά του, η οποία του είπε το τελευταίο αντίο λίγο μετά τις 12.
0: Ευχαριστούμε, Μιλτό. Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Η Αθήνα δηλώνει την έμπραξη στήριξή της στο Πατριαρχείο και τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής, ενώ παρουσία και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας για την προστασία και τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου. Περισσότερα από τον Πιέρο Τζανέτακο.
15: Ο Υπουργός Εξωτερικών Χρήσα επανέλαβε τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να σταθεί στο πλευρό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, διαμηνώντας ότι η χριστιανική παρουσία στα Ιεροσόλυμα και τη Μέση Ανατολή ευρύτερη παραμένει για την Ελλάδα ζήτημα κέρυας σημασίας. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε την ενότητα μεταξύ των πρεσβυγενών Πατριαρχείων ως πολύτιμη και άκρως απαραίτητη, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνθήκη για την υπεράσπιση του Ορθόδοξου δόγματος αλλά και των χριστιανικών πληθυσμών και γενικώς την ύπαρξη των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Χρήσα, κατά γενική ομολογία αποτελεί θεματοφύλακα της ελληνοορθόδοξης παράδοσης στην περιοχή, με τον κύριο Γεραπετρίτη να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό κάθε οράματος του Πατριάρχη Θεόφιλου. Σε αυτό το πλαίσιο υπογράφηκαν και τα μνημόνια συνεργασίας, όπως είπες και εσύ, με τον Πατριάρχη Θεόφιλο να στέκεται στο γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία εξακολουθεί να θεωρεί το Πατριαρχείο αναπόσπαστο μέρος της πνευματικής κληρονομιάς.
0: Ευχαριστούμε. 42 ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε η ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, σε 8 σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην παραμεθόριο του νομού Ιωαννίνων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, επισκέφθηκε τα σχολεία που στήριξε με τη δράση της η δημόσια ραδιοτηλεόραση και συνομίλησε με τους μαθητές, οι οποίοι εμφανώς ενθουσιασμένοι τον ευχαρίστησαν για τη δωρεά.
1: Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ξεναγείται από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παρακαλάμου Ιωαννίνων στην αίθουσα όπου βρίσκονται οι καινούργοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Στηρίζοντας εμπράκτως τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς των ανακριτικών περιοχών, η ΕΡΤ προχώρησε στη δωρεά 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολικές μονάδες παραμεθόριων περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
3: Είναι πολύ μεγάλη η τιμή μας που μας δεχθήκατε εδώ και δεχθήκατε αυτή την ελάχιστη συνεισφορά στο δύσκολο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείτε. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε η φωνή σας, αλλά εσείς είστε η δύναμή μας. Οι Έλληνες, οι ακρίτες μας, είναι η δύναμη της ΕΡΤ. Για σας εργάζονται οι συνάδελφοι της ΕΡΤ. Μέλημά μας είναι να προάγουμε την ενημέρωση, να προάγουμε την επιμόρφωση, αλλά και την ψυχαγωγία. Αυτό είναι το τρίπτυχο της αποστολής μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας αυτές μαζί σας.
16: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσφορά των 5 υπολογιστών στο σχολείο μας από το ακριτικό Πογόνι, από το χωριό Παρακάλαμος, από ένα χωριό με σχολείο πάνω από 100 χρόνια ιστορία.
3: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων σας ευχαριστούμε και να σας πω ότι εδώ έχετε την καλύτερη ομάδα. Τα καλύτερα παιδιά. Αυτά είναι το μέλλον. Αυτά είναι το μέλλον και της Ηπείρου αλλά και το μέλλον της Ελλάδας. Και το έχουμε εμπιστευτεί στα χέρια σας.
1: Με εκδηλή χαρά οι μαθητές της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου Πογωνιανής κάθισαν για πρώτη φορά μπροστά στους νέους τους υπολογιστές. Οι μαθητές εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη δωρεά χαρίζοντας τον πρόεδρο μια ζωγραφιά.
17: Πάρτε στην ΕΡΤ να σας ξεναγήσουμε, να σας δείξουμε τις εγκαταστάσεις μας και τότε θα δείτε αν θα το έχω στο γραφείο μου ή όχι αυτό το έργο σας.
1: Νωρίτερα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος επισκέφθηκε το Δημοτικό Σχολείο Καλπακίου, όπου γνωρίστηκε και συνομίλησε με τα παιδιά.
17: Τους είδατε, τους υπολογίσατε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πας Γιάννα, δεν είναι κανείς.
18: Ευχαριστούμε για την χορηγία και ιδιαίτερα την ΕΡΤ, γιατί πράγματι όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται κοντά μας, όχι μόνο για τα σχολεία όπως η σημερινή εκδήλωση, αλλά και για την προβολή του τόπου μας.
19: Καλωσορίζουμε καταρχήν τον πρόεδρο της ΕΡΤ, τον κύριο Παπαδόπουλο, και τον ευχαριστούμε για αυτή την προσφορά του. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μας και πολύ χρήσιμη αυτή η συνεισφορά.
1: Η ΕΡΤ προσέφερε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στα σχολεία στο Δελβινάκι, Κεφαλόβρισο, Κόνιτσα, Πράματα, καθώς και στο γυμνάσιο Λύκειο στα Δωλιανά.
0: Με αφορμή τον εορτασμό των 60 χρόνων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η ΕΡΤ παρουσιάζει απόψε στα Ιωάννινα, στον ιστορικό χώρο του Ιτσκαλέ, μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στις 9 το βράδυ. Η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη με τον Δημήτρη Ιφαντή και το πολυφωνικό σχήμα Ίνορο. Τη μουσική διεύθυνση υπογράφει ο αρχιμουσικός Στάθης Σούλης και την ενορχήστρωση ο Γιάννης Γκίκας. Στην εκδήλωση θα παραστεί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος θα βραβεύσει συνταξιούχους εργαζόμενους του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά τους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η είσοδος στο χώρο της συναυλίας για το κοινό είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η προσέλευση θα αρχίσει στις 8 και 4 και η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά από το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και την Αέρα Ιωαννίνων.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη τρίτη. Στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την ομάδα του Εργίνα Ταμάν με τον νικητή της αναμέτρησης να αποκτά προβάδισμα τίτλου, αφού θα απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 Sport, ενώ θα υπάρχει pre- και post-game. Στο ποδόσφαιρο, σοκ προκάλεσε στον παγκόσμιο αθλητισμό η κατάρρευση για δεύτερη φορά μετά το δραματικό συμβάν του 2021 του Δανού Διεθνή Μέσου Κριστιάν Έριξεν. Κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στη Δανία και την Ουκρανία, ο 34χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τις αισθήσεις του και ασωριάστηκε στο γήπεδο. Λίγο αργότερα, ο Έριξεν επανήλθε, ενώ τα νέα που μεταδίδονται για την υγεία του είναι καθησυχαστικά.
2: Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης Δανίας-Ουκρανίας, η οποία διεκόπη. Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν, συμπαίκτες και αντίπαλοι δημιούργησαν κύκλο γύρω του. Ο έμπειρος παίκτης διεκομίσθη άμεσα στο νοσοκομείο του Οντένσε. Εκεί υποβλήθηκε σε εξονυχιστικές εξετάσεις. Ο γιατρός ήταν καθησυχαστικός ότι ο 34 ετών ποδοσφαιριστής βρήκε τις αισθήσεις του και ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο βηματοδότης έκανε τη δουλειά του. Ο σπουδαίος επιθετικός μέσος είχε πάθει σοβαρό καρδιακό επεισόδιο στις 12 Ιουνίου του 2021 στη συνάντηση Δανίας-Φιλανδίας για το Euro. Είχε και τότε καταρρεύσει και κρατήθηκε στη ζωή χάρη στην έγκαιρη αντίδραση του συμπαίκτη του, Σίμον Κιάερ.
4: Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 άνια με παροδικές νεφώσεις. Τοπικές μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

0: θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με τη Μυρτό Γκανούρη και αμέσως μετά Σταυρούλα Χριστοφιλέα με το update. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: παιδιά που μεγάλωσαν σε νοσοκομεία.
1: Ουσιαστικά έχω ζήσει περίπου τη μισή ζωή μου μπαίνοντας στα νοσοκομεία. Κάποια στιγμή είχα πάει με τον καθητήρα που είχα στο λαιμό στο σχολείο και με κορόιδα και με λέγανε βαμπύρες.
2: Σε αυτή την πλαστική φιλιά εγώ έζησα μέχρι που μεταμοσχεύτηκα. Και χωρίς αυτό το πλαστικό κολλιέ δεν μπορούσα να νοσάνω ούτε ένα λεπτό.
0: Όταν το νοσοκομείο γίνεται το σπίτι τους.
3: Είχαμε κάνει με μια κοινωνική λειτουργό απόκριση. Είχαμε βάλει στολές, είχαμε κάνει σενάριο. Γυρίσαμε όλο το νοσοκομείο και κάναμε αυθόρμητα αυτοσχεδιασμούς. Σκετσάκια, τα παιδιά πήγαμε μέσα στη ΜΕ, παντού.
4: 365 στιγμές με τη Σοφία Παπαϊωάννη. Μεσάνυχτα Πέμπτης στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: κάποτε ήσουν έτοιμη να πεθάνεις μαζί μου.
1: Όπλησες το χέρι του Σωτήρη
0: για να μας λυτρώσει από τον πόνο. Τώρα θα το ξανά κάνεις.
2: Μόνο για την εγγονή μου. Σας ζω από εδώ και πέρα.
3: Όπου βλέπεις μαφωνιό, θα στρίβεις. Αυτή είναι πατήρια. Όπου βλέπεις τα φιλιά, θα τρέχεις. Αυτοί ανοίγουν τις μοτίνες.
4: Μάλιστα.
5: Θα μου βάζεις και εμένα ένα ποτό.
4: Δεν πάμε να το πιούμε κάπου έξω. Τι λες να κάνουμε μια βόλτα να ξεσκάσουμε και λίγο.
5: Θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα.
6: Έχω κάνει μια ανώνυμη καταγγελία για την Ηλέκτρα Βανέζη. Υπάρχει κάποια εξέλιξη με το θέμα? Αύριο.

0: Λαγνίνος μου γύρισες από την Αθήνα. Τι έγινε με την Εφέλη, γιατί δεν μου λες?
1: Έγινε πως είμαι χαζός. Αυτό έγινε. Και δυστυχώς πιστεύω πως οι άνθρωποι έχουν το καλό μέσα τους.
2: Αν είναι δυνατόν, για μια μικρή διαρροή στο σχολείο καταντήσαμε να ψηφίσουμε στους καφενέδες.
3: Δώρο είναι, μωρέ, η ζωή. Ζήσε για τα εγγόνια μας, το γιο μας. Και όπως λένε τα παιδιά, σ' αγαπώ στον ουρανό. Και πιο πάνω, και πιο πάνω.

0: Σε αγγλική εντολή.
1: Το παιδί πρέπει να απομακρυνθεί από την οικία του και να μείνει σε ίδρυμα της πρόνοιας ως ότου βρεθεί ανάδοχη οικογένεια.

Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα λεός, και όταν μεθάσου επάκουσα και λέει, έτι δεόμεθα υπέρα να πάψε τη ψυχή σου και κειμένου δούλου του Θεού Πέτρου, και υπέρ του συγχωρηθεί να αυτού, αν πλημμένη μα υπούσε δε και ακούσε. Όπως Κύριος ο Θεός τάξε τη ψυχή να αυτού, εν θα ειδεί και η αναπαύρε τα ελέη του Θεού, τη βασιλεία των ουρανών και άπιση των αυτών μαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο, βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Του Κύριου δεήθω, Κύριε Ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση αρχό, ο το θάνατο καταπατήσα στο δε διάβολο καταργήσα και ζωή το κόσμο σου δεξάβανε αυτό, Κύριε. Ανάβασο την ψυχή του κειμένου δήλου σου Πέτρου, εν τόπο κοτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεω, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναμό. Πάνω μάρτυμα το παραθού πραθέν, εν λόγω ή έργο ή διανύα ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησο, ότι ου και στην άνθρωπο ω ζήσε δικαιού γνωτήσει. Σιγάρ μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει δικαιοσύνη του δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμο αληθεία. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάνιστε και ένιστε αδερφέ ημών. Αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη.

0: Καλημέρα, μάνα. Σου φέρα φαγητό και λίγα κόλυβα. Είχαμε το μνημόσυνο του Βρετού σήμερα.
1: Πέρασε ένας χρόνος από τότε που πέθανε ο Βρετός.
0: Ναι, πέρασε.
1: Και από του πατέρα σου το γάμο ένας χρόνος πέρασε.
0: Μάνα.
1: Λύσαξε. Λύσαξε ο Χάρης. Να πάρω τα μάτια μου να φύγω από εδώ μέσα. Λύσαξε να ξεκουμπιστώ, βλέπεις. Κανείς δεν έμαθε ούτε που ζω, ούτε αν ζω. Όλα πρίμα.
0: Τίποτα δεν είναι πρίμα, μάνα.
2: Να βάλουμε ένα χεράκι να καθαρίσουμε εδώ μέσα, Αντέλια.
1: Τίποτα να μην κάνω. Ας τα κάτω. Ας τα κάτω, έτσι τα θέλω.
0: Μάνα,
1: φευγάτε.
0: Μάνα, δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται να μένεις άλλος αυτό το κοτέτσι. Θα τρελαθείς. Σε παρακαλώ, μάνα, πρέπει να γυρίσεις.
1: Τον πατέρα σου δεν τον λυπάσαι?
0: Ο πατέρας τα ξέρει όλα. Κι εγώ δεν αντέχω να παίζω όλο αυτό το θέατρο. Ο ένας να κοροϊδεύει τον άλλον. Σε παρακαλώ, πρέπει να γυρίσεις. Θα τρελαθείς εδώ πάνω μόνη σου.
1: Έχω τα ζωντανά μου.
2: Δεν τα λες και ζωντανά. Τα μισά σου έχουν ψοφήσει και τα άλλα μισά δεν μπορείς να τα συντηρήσεις, Φερδόμνα.
1: Έλα να βάλεις ένα χεράκι τότε. Αλλά τι λέω. Δεν είναι τέτοιες δουλειές για σένα το τζιτζιφιόγκο. Έχεις και το μαλάκι σου το σένιο.
0: Έλα,
1: χαρνάσαι. Φευγάτε παρακολουθεί. Άντε που θα.
0: Δεν θα γυρίσει, μάνα.
1: Άμα θέλει τούτος, θα γυρίσει.
2: Πόσες φορές πρέπει να στο πω, Ρετανά, ε, πόσες?
1: Κι εγώ στο έχω πει πολλές φορές και θα στο πω κι άλλες τόσες. Εσύ μου πήρες τον Πασχάλη, εσύ θα μου τον φέρεις πίσω. Άσε που εσύ δίνεις και φιλμάνι να με αφήνουν να τον δω.
0: Δεν θα γυρίσει, μάνα. Σταμάτα να ελπίζεις.
1: Θα γυρίσει.
0: Είναι εκεί που πρέπει. Δεν μπορείς να τον φροντίσεις.
1: Θα γυρίσει και θα είναι μέρα μεσημέρι. Τ' ακούς τι σου λέω? Φευγάτε από εδώ μέσα.
0: Μάνα, σε κυριεύω. Θα τρελαθείς εδώ πάνω.
1: Φευγάτε, μωρέ.
0: Θα τρελαθείς εδώ πάνω μόνη σου.
1: Είπα, φευγάτε. Και πάρε και τα φαγιά σου, δεν τα θέλω. Τίποτα δεν χρειάζομαι. Να με αφήσετε ήσυχη, χρειάζομαι. Να με αφήσετε όλοι σας την ησυχία μου. Κανένας να μην ξανάρθει εδώ πάνω. Κι εγώ τον Πασχάλη θα τον γυρίσω πίσω. Θα το δεις.
0: Δεν τα πέτυχα όπως ήθελα.
3: Δεν με βλέπεις. Κοντεύω να φάω και το κουτάλι. Μου φαίνεται ψαρεύεις κοπλιμέντα.
0: Δεν λέει να συνέλθει τη Τίκα. Την είδες πως ήταν. Ζωή δεν έχει μέσα της.
3: Τον αγαπούσε πολύ τον άντρα της, Μαρό. Μωρέ, καλά λένε τελικά. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Μόνο αυτοί που είναι μέσα στην κρεβατοκάμαρα ξέρουν την αλήθεια.
0: Έχεις δίκιο.
3: Τέλος πάντων. Τι λες, να τραβήξουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Να δούμε τον Αντωνάκη μας. Μου έχει λείψει ο μπαγάσας.
0: Εμένα να δεις.
3: Πόσο έχει, κάνα μήνα να τον δούμε?
0: Και παραπάνω. Θα πάρω τηλέφωνο τη φιλίτσα μου να το κανονίσουμε.
3: Και από εκεί που θέλεις μετά να τραβήξουμε?
0: Αμάν, μωρέ Στέριο, όλο το μυαλό σου το έχεις στις εκδρομές. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα.
3: Περιπολές. Ούτε τη μισή δεν είδαμε. Αυτή τη φορά λέω να τραβήξουμε, να πάρουμε το τρένο και να τραβήξουμε κατά ψηλά.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
3: Πιο ψηλά. Στην Ξάνθη. Έχω ακούσει ότι είναι πολύ όμορφα.
0: Μέχρι εκεί πάνω θα φτάσουμε.
3: Γιατί? Δεν σ' αρέσει η παρέα μου?
0: Ποιος ψαρεύει τώρα κοπλιμέντα? Πετάνιο μου, τι έγινε? Γιατί συνέφιασες?
3: Μαζί σου οι ώρες κυλάνε σαν νερό. Ούτε που το κατάλαβα πως πέρασε αυτός ο χρόνος. Άντεξα όμως, Μάρο. Άντεξα. Δεν έχω περάσει και λίγα, όμως άντεξα. Κρατήθηκα όρθιος. Εσύ με κράτησες. Και ακόμα εσύ με κρατάς.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν. Λοιπόν, από εδώ και μπρος, άμα θέλετε κάποια συμβουλή για τους φίλους, θα κάνω μια έκπτωση.
5: Ωραία τρόπη, ρε Δανάη. Στρίψε κι άλλο το μαχαίρι.
4: Γιατί τι έγινε, χρωστός πολλά.
5: Μόνο το αστικό. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ο Γεωργίου.
6: Σιγά, μωρέ, εγώ τι να πω που χρωστάω τρία. Καλά Χριστούγεννα, ευχηθείτε μου.
4: Έλα, μωρέ, παιδιά, μην τις το χαλάτε με την κρίνια σας. Δανάη, κερνάς καφέ για το πτυχίο, ε. Ναι, αυτό είναι το πιο δίκαιο, αλλά όχι σήμερα. Γιατί πρέπει να πάω την αδερφή μου να της πω τα ευχάριστα γιατί με περιμένει.
5: Κοίτα εδώ, με το πάω ξεκέρασμα, θυμήθηκε πως έχει αδερφή. Τέλος πάντων.
4: Υπόσχομαι! Αλήθεια σου λέω! Θα σας κεράσω και όχι μόνο καφέ. Ό,τι θέλετε να το γιορτάσουμε, γιατί εγώ τελείωσα. Τελείωσα, τελείωσα, τελείωσα!
5: Άντε και στα δικά μας, λοιπόν!
4: Έλα το αστικό, πάμε!
7: Άμα.
4: Έλα το αστικό! Πάμε το αστικό!
8: Τελείωνε! Όπου να είναι θα έρθει Δανάη, δεν θέλω να σε βρει εδώ.
9: Εγώ πάλι λέω να την περιμένω. Πάντα ήθελα να πάω με δύο αδερφές ταυτόχρονα. Και εσείς είστε και δύο φωτιά. Εντάξει, εσύ λίγο περισσότερο.
8: Το κοβείς. Και ντύσου επιτέλους.
9: Γιατί τέτοιος πανικός, ρε μωρό μου. Τρέπεσαι για μένα ή φοβάσαι πως ζηλέψει η αδερφούλα σου.
8: Μεγάλη ιδέα έχει από αυτός.
9: Τότε γιατί με κρύβεις.
8: Και γιατί να σε εμφανίσω. Έχουμε δεσμό και δεν το ξέρω.
9: Επιλυγώνεις, δε θέλει. Εγώ έχω κάνει τόσα όνειρα για μας.
8: Με τις τρεις φορές που έχουμε βρεθεί, κάνεις και όνειρα. Βιάζεσαι να αποκατασταθείς ή φοβάσαι να μείνεις στο ράφι.
9: Έλα, πες την αλήθεια. Από το να συγκουφτώνει τα σάψαλα στο μαγαζί, προτιμάς να πηγαίνεις μαζί μου.
8: Αν θέλεις να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τα σάψαλα, πρόβλημά σου.
9: Σου έχω πει ότι μ' αρέσει πολύ.
8: Δεν είχα την τιμή.
9: Την έχεις τώρα. Μου αρέσεις. Σε γουστάρω πολύ, σε ζώρικο γυναικάκι. Είναι και η αδερφή σου, αλλά είστε πάλι πάστα. Εκείνη είναι πιο αλάνη, εσύ είσαι πιο θηλυκό. Με τα κόλπα σου, τα έτσι σου τελειώσω. Αρχηγός θα μπορούσες να είσαι εκεί μέσα, το ξέρεις. Ξέρεις πόσα μου χρωστάει το αφεντικό σου. Μια κουβέντα μου και θα είσαι εκεί μέσα βασίλισσα. Στα οπα-οπα θα σε έχουν. Δεν θα σε ξαναφουφτώσουν τα σάψαλα.
8: Και ποιο είναι το αντάλλαγμα?
9: Να είσαι όλη δικιά μου.
8: Ας το. Δεν ψάχνω για το βατζί.
9: Δεν είπα αυτό.
8: Θα βγεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, με κούρασες.
9: Αφού με παρακαλείς. Μπράβο πάντως. Για τσουλάκι δεν έχεις ξεχάσει τους καλούς ανθρώπους.
10: Κατάφερες. Ορίστε και δικάσιμο σε λίγες μέρες.
11: Δεν το πιστεύω. Άρα υπάρχει ελπίδα. Αυτό δεν θέλαμε. Λέγε ρε. Θα μ' ακούσουν. Αφού πήγε σε δίκη το όλο πράγμα, πάει να πει ότι ο εισαγγελέας δέχτηκε να επανεξετάσει την απόφαση του μελετίου. Αλλιώς γιατί να πούνε σε τέτοια διαδικασία. Πες το γαμώτο. Πες το ότι... Τι μου κάθιες τώρα.
10: Και μόνο που φτάσαμε εδώ, άθλος είναι.
11: Τα ίδια μου έλεγες και όταν έγινε δεκτή η αίτηση που καταθέσαμε για την επανεξέταση της υπόθεσης, ότι χρειαζόμαστε ένα θαύμα. Να λοιπόν, έγινε το θαύμα. Τώρα τι κάνουμε, αφού φτάσαμε στα έδρανα.
10: Τι θες να κάνω, ρε Παύλο, τι θες να κάνω, να ανοίξω σαμπανιές. Δεν ξέρω γιατί μας δώσαν αυτή την ευκαιρία, αλλά έτσι και πάμε στο δικαστήριο, θα μας ξεσκίσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις την επιμέλεια από να κατέβει κάτω ο ίδιος ο Θεός. Εκτός αν ήσουν μάνα. Τότε θα έχεις περισσότερες πιθανότητες.
11: Πρέπει να την πάρω από εκεί μέσα, Μπογρή. Το παιδί έχει μαραζώσει. Κλαίει όλη μέρα, τα κάνει πάνω της. Δεν τρώει, δεν κοιμάται. Υποφέρει τον αντιθεό μου.
10: Και εσύ πώς τα μάθες αυτά?
11: Μου τα είπε μια γυναίκα από εκεί μέσα που μου τα λέει όλα.
10: Καλή είσαι τρελός, ρε. Είσαι τρελός. Έτσι και το ανακαλύψουν, όχι παιδί, ούτε τα σάκιντα θα σε αφήσουν να πάρεις. Εσύ. Έφυσα αίμα για να σου επιτρέψουν να έχεις έστω και λίγες επισκέψεις.
11: Ωραία, τώρα τι κάνουμε. Χέστα όλα τα λάρα, Μπόχρη. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα που φτάσαμε στην πηγή και πρέπει να βγούμε νερό, τι κάνουμε. Τι να κάνω, να πάρω όλα τα σπίτια της Αθήνας Σβάρνα για να την βρω. Θα το κάνω. Αν υπάρχει μια ελπίδα, θα την βρω. Θα την πείσω να εμφανιστούμε μαζί στο δικαστήριο για να πάρουμε πίσω το παιδί μας. Αν έχει νόημα όλο αυτό, αν μου το πεις ότι έχει νόημα, θα το κάνω.
10: Τι να σου πω, εσύ, Παύλο, τι να σου πω. Ο επιθεωρητής έγραψε την αναφορά τα χειρότερα για εκείνη. Αμέλεια, εγκατάλειψη παιδιού, αλκοόλ, έκθεση σε κίνδυνο. Φοβάμαι ότι έτσι και πατήσει το πόδι στο δικαστήριο θα την πάρουν με τις πέτρες. Μπορεί η παρουσία της να κάνει χειρότερη ζημιά.
11: Δηλαδή, προσκρεμός και ψώρεμα.
10: Πες το και έτσι.
11: Πρέπει να την πάρω από εκεί μέσα, από γρή. Το παιδί έχει γκρεμιστεί. Τα ματάκια τους έχουν αδειάσει, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σε παρακαλώ, πρέπει να τη σώσω. Πρέπει να τη σώσουμε, ρε Μπόγρη, σε παρακαλώ.

0: Έφτιαξα και για σένα.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λες και ήταν χθες η κηδεία. Απ' την ώρα που πέθανε ο άντρας της, στην ίδια κατάσταση είναι.
2: Και χειροτερεύει. Κοίτα, δεν έχει νόημα να σου ξανατοχάπη. Ούτε εσύ το δικό μου. Μάτια έχουμε και βλέπουμε. Η μάνα σου όσο πάει και μαραζώνει. Είναι σαν να περιμένει να έρθει το τέλος.
1: Δεν το περιμένει. Το εύχεται. Να πάει να βρει τον Πέτρο της.
2: Με τον Ταρσανά τι γίνεται? Πας έρχεσαι Αθήνα, άκρη δεν έχεις βγάλει.
1: Για τη μάνα μου πηγαίνω έρχομαι Κυριάκο. Δεν το κάνω από παραξενιά.
2: Δεν το είπα για κακό, Νικόλα, μέρεψε. Να ξέρεις πάντως ότι με τα ποδάρια σε δύο βάρκες στεριά δεν πιάνεις. Ή εδώ θα είσαι και θα προσέχεις τη μάνα σου, ή στην Αθήνα και θα μαζεύεις λεφτά για τον πληστηριασμό.
1: Το ξέρω. Με συγχωρείς, τα νεύρα μου είναι σπασμένα. Έχεις δίκιο, πασαλήματα κάνω. Αλλά και ποια είναι η λύση? Θα την παρατήσω στο έλεος?
2: Υπάρχουμε και εμείς εδώ να τη συντρέξουμε. Ασχολήσου εσύ με τον Ταρσανά και άμα με το καλό ξανανοίξει, δεν το ξανακουνάς από πλάι της.
1: Θα ξανανοίξει ή θα τον χάσω οριστικά. Κατάφερα να καθυστερήσω τον πληστηριασμό για ένα χρόνο. Αλλά κάποια στιγμή θα βγει στο σφύρι. Και εγώ ακόμα θα μαζεύω χιλιάρικα για να τον ξαναγοράσω.
2: Κάτι πρέπει να γίνει. Το νησί μας ερημώνει. Από όλους τους αγκράτες που είχαμε, δύο έχουν μείνει. Το πιστεύεις? Δύο. Και αυτοί δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα κάτσουνε. Αυτό το πράγμα τα έχει πάρει όλα σβάρνα. Η Δημαρχία θα τα έχει βρει μπαστούνια. Δεν βρίσκει πόρους τα βασικά να καλύψει.
1: Και έλεγα πότε θα το πετάξει. Μια χαρά τα καταφέρνει με Ρόπη. Με τέτοια καταστροφή, άλλο στη θέση της, δεν θα έχει αντέξει αυτή την καρέκλα. Θα τον είχαν κρεμάσει την πλατεία να πληρώσει τα σπασμένα. Άσε που εξαιτίας της γλιτώσαμε και από ένα πληστηριασμό. Επειδή βγήκε στην τηλεόραση και πάτησε τις φωνές. Να τη στηρίζεις τη γυναίκα σου. Χαζό ήταν το αφεντικό σου που είπε σε όλους να την ψηφίσουν.
2: Μπορεί μήπως να την ξαναβγάλουμε στο γυαλί? Για κανένα έρανο. Ελέγχεστε χριστιανοί να σώσουμε το νησί μας. Τι? Όντως θα βοηθούσε να τη βγάλουμε για λιμοσύνη?
1: Όχι, άλλο σκεφτόμαι άσχη. Σκεφτόμαι. Η Μερόπη είναι διαόλου κάλτσα. Και ίσως ένας διάολος μπορεί να μας σώσει.
2: Α, Νικόλα, σε παρακαλώ πολύ, μην την ανακατεύεις, ε. Άσε την εκεί πέρα να φτιάξει καμιά λακκούβα, δεν είναι για τα βαθιά.

0: Η μητέρα σου δεν πρόκειται να βάλει μυαλό, όσο και αν την παρακαλάς. Έχει πάρει τις αποφάσεις της.
1: Και θα την αφήσω εκεί πάνω με τα τσακάλια. Την είδες. Δεν είναι καλά. Την κοιτάζω και με τρομάζει. Νιώθω ότι θα χάσει τα λογικά της. Ίσως...
0: Πες το.
1: Ίσως ο Πασχάλης να της έκανε καλό. Ίσως και εμείς να είμαστε απόλυτοι.
0: Δεν ξέρω. Δεν είναι στο χέρι μου. Δεν μπορώ να το βγάλω αυτό το ψυχιατρίο.
1: Δεν είπα αυτό. Αλλά αν προσπαθούσες...
0: Αν έβλεπα κάποια πρόοδο, το συζητούσα. Αλλά ο Πασχάλης είναι στα ίδια.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιοκλάκη, ο άμαξας.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια. Γλυκέρια.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Γιάννης Μιλιώκας. Κακοσάλες. Δεν ξαναβώ.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489. Αφροδίτη Μάνο. Αμόρε Μίο.

0: Ήταν η Αφροδίτη Μάνου Αμόρε Μίο.
1: Και στη συνέχεια μιλάς τίποτα τώρα.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. 1, 2, 3!

0: Yesus, I'm Dr. Mariana Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727-692-6565.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safety.com.

Η ώρα είναι 1 και 38 λεπτά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημεράκι σε όλους. Ακούτε φωνή των Ελλήνων. Όμορφη μέρα, ζεστή πολύ σήμερα εδώ στη Φλόριδα. Λοιπόν, καλά μπανάκια σε όλους εδώ στο Μπαμπέι Έρεα, στο Σαρισότα, στο Λίντο Μπίτς, εκεί γεμίσει από κόσμο. Γεια σας στο Μαϊάμι, στις τρελοπαρέες εκεί κάτω, σε όλους τους φίλους που έχουν έρθει από το βορρά και περνάνε καλά εδώ στη Φλόριδα. Μην ξεχνάτε ότι ό,τι χρειάζεστε είμαι εδώ πάντα στο σταθμό για τη δική σας εξυπηρέτηση. Όποια πληροφορία χρειάζεστε, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Εάν θέλετε αγγελίες, διαφημίσεις, αν αγοράσετε κάτι ή θέλετε να πουλήσετε κάτι, τα σπίτια σας κτλ., πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Ενοικιάζω ένα σπιτάκι τώρα, αγαπητοί φίλοι, σε πολύ καλή τιμή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Το σπίτι είναι διόροφο, θα μένετε στο δεύτερο πάτωμα. Είναι πολύ καθαρό, έχει έπιπλα μέσα, τα πάντα, έτοιμο να μπείτε μέσα. Εσείς και η οικογένειά σας. Είναι ό,τι πρέπει για νέους ανθρώπους. Άμα είστε ηλικιωμένοι, σας συνιστώ να μην πάρετε αυτό το σπίτι, γιατί πρέπει να ανεβαίνετε σκάλες κάθε μέρα. Λοιπόν, για νέα παιδιά, για νέους ανθρώπους, για οικογενειάρχες που αντέχουν να ανεβαίνουν στις σκάλες, πολύ ευχαρίστω στο δεύτερο πάτωμα. 727-481-0812. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ειδήσεις από την Αθήνα σε 20 λεπτά από τώρα. Yeah.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγο.

Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά από κινηστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα, μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένω.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-48. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε

0: τον Λεωνίδα Μενεγάκη και τον Αποστόλη Τριανταφύλου. Πρώτα στον πάγκο των φιλοξενούμενων, Αποστόλης Τριανταφύλου.
1: Όπως είδες και είπες, Βαγγέλη, πριν
0: πολύ σύντομα, γιατί πάμε στο τζάμπολ, Αποστόλη,
1: ότι δεν έδωσε ιδιαίτερες οδηγίες ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Αυτό που τους είπε όμως θα είναι συγκεντρωμένοι από το πρώτο δευτερόλεπτο.
0: Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στον τρίτο τελικό. Η μπάλα στον αέρα, ο Μιλουτίνοβ νικητής. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό, Λεωνίδας Μενεγάκης στον πάγκο των γηπεδούχων.
2: Δύο κοψίματα με σκριν για το Φουρνιέ, το πρώτο, και το δεύτερο είναι για το Βεζένκοφ. Μάλλον με τον Βεζένκοφ θα εκτελέσει ο Ολυμπιακός την πρώτη επίθεση. Όμορφη στιγμή ότι ο κόσμος τραγούδησε τον εθνικό ύμνο στην ανάκρουσή του.
0: Γόκα από τη γωνία για τρεις είναι άστοχος. Ο Μιλουτίνοφ κερδίζει τη διεκδίκηση από τον Ερναν Γκόμεθ μαζί με το rebound και το foul. Ο Γιώργος Δημιάτης θα είναι μαζί μας. Επίσης το προαναγγείλαμε νωρίτερα στη διάρκεια της μετάδοσης. Και θέλω μετά την επαναφορά και την επίθεση του Ολυμπιακού για 14 δευτερόλεπτα το πρώτο σχόλιο του για τις πεντάδες.
3: Συνάσκεπα τώρα.
0: Ο Βεζένκοφ εκτελεί με το που πιάνει την μπάλα και είναι εύστοχος το πρώτο του σουτ τριών πόντων από τα 8,5 μέτρα. Γιώργος Δημιάτης.
3: Συνάσκευονται και δύο ομάδες. Είδαμε την διάθεση του Παναθηναϊκού στα off-screen, στα σκρίμα και από την μπάλα, να μην την πιάσει ο Βεζένκοφ με αλλαγές, αλλά ο Λεσόρτ έκανε κακή δουλειά, βγήκε πολύ καθυστερημένο στην αλλαγή. Ο Μπεζέκοφ θέλει κλάσμα δευτερολέπτου για να εκτελέσει και έτσι βρήκε αυτό το τρίποντο.
0: Στη λήξη του χρόνου, step through, μετράει το καλάθι. Καμία παράβαση, είναι νόμιμη η κίνηση από τον Κέντρικ Ναν που εμφανίζεται με νέο look. Είναι αφά Ναν σήμερα. 3-2. Ο Ολυμπιακός απαντάει στο δίποντο του Ναν με τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ. 6-2. Ναν ξανά για τον Παναθηναϊκό. Κέις Ντέιβις άλλαξε με τον Ναν. Ναν με τον Βεζένκοφ. Βγαίνει τώρα ο Φουρνιέ πάνω του. Πασάρει στη γωνία. Ελεύθερος ο Ερναν Γκόμεθ. Η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. 6-5.
3: Η διάθεση του Παναθηναϊκού ήταν να ποστάρει το shoulder fight, το Λεσόρτ, αλλά δεν βγήκε. Και είδαμε πάλι τη διάθεση του Ολυμπιακού να μην αφήσει τον Ναν να κουμπίσει στο ζωγραφιστό. Και έτσι θα δημιουργηθούν τρίποντα ελεύθερα.
0: Ο Φουρνιέ πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο Τζέριαν Γκραντ και οδήγησε την επίθεση του Ολυμπιακού μέχρι το καλάθι. Με ταμπλό σκόραρε για το 8-5 και βάζει μετά το τρίποντο του Βεζένκοφ 5 δικούς του πόντους. Τρίποντο και δίποντο. Τζέριαν Γκραντ μένει με τον Μιλουτίνοφ. Πασάρι στο Λεσόρ. Αυτός έχει μισμάτς με τον Τάισον Γουόρντ που το διαβάζει γρήγορα και κάνει το φάουλ. Εδώ ο Τάισον Γουόρντ έκανε αμέσως το φάουλ στο Γάλλο σέντερ,

0: του Παναθηναϊκού. Επαναφορά από την baseline για τον Παναθηναϊκό, ο Grant για το Λεσόρ. Ξανά Grant. Πίσω από το screen του Λεσόρ, όχι, πάει αντίθετα. Βγαίνει ο Μιλουτίνοφ για να τον μαρκάρει. 4-3, Λεσόρ με το Φουρνιέ, γύρισε ο Λεσόρ και σκοράρει στη γαλλική μονομαχία σε αυτή τη φάση. Λεσόρ εναντίον Φουρνιέ και 8-7. Ο Φουρνιέ έκοψε, αλλά δεν υποδέχτηκε σωστά την μπάλα. Λάθος του Ολυμπιακού, ευνηδιασμός 5 εναντίον 4 του Παναθηναϊκού. Μπερδεύτηκε ο Ναν με το πόδι, ο Γουόρντ αλλάζει πορεία στην μπάλα. Ο χρόνος για τον Παναθηναϊκό θα είναι 16 δευτερόλεπτα. Όσα υπήρχαν δηλαδή στο ρολόι. 7 και 15 για το τέλος της πρώτης περίοδου. 8-7. Ο Φουρνιέ πηγαίνει στον Γκραντ. Αυτός πασάρει στον Λεσόρ. Έκοψε ο Ερναγκόμεθ από την baseline, τον ίδιο Λεσόρ, και μπροστά με το κάρφωμα του Ερναγκόμεθ ο Παναθηναϊκός. 8-9.
1: Πολύ καλή η πάσα στο pick and roll στο Λεσόρ και σωστή απόφαση να κόψει ο Χουάντσο από την κόρνερ για να βρει αυτό το εύκολο lay-up.
0: Βεζένκοφ γύρισε με double team, βρήκε τον Γουόρτ στην αδύνατη πλευρά. Αυτός αστόχησε για τρεις. Ο Μιλουτίνοφ πήγε για το επιθετικό rebound, δεν κράτησε την κατοχή. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Οι παίκτες του Ολυμπιακού στον ερυθρόλευκο πάγκο και η τελευταία φάση. Αργά αργά περνάει το κέντρο ο Γκραντ. Ναν με τον Γκόκαπ. Πλάγει ο πικερόλ με τον Χέις Ντέιβις. Ο Γκόκαπ μένει στο μαρκάρισμα του Ναν. Ανεβάζει τώρα το Λεσόρ. Ναν παίζει με τον Μιλουτίνοφ. Λεσόρ σε πλεονεκτική θέση. Καθυστέρησε. Δεν έχασε όμως την μπάλα. Ο Γκραντ από το πλάι. Στη λήξη του χρόνου πασάρει στο Λεσόρ. Αυτός δεν προλαβαίνει να εκτελέσει. Λήξη χρόνου 24 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό και πολλές φωνές δικαιολογημένες του Εργίνα Ταμάν προς τους παίκτες του, γιατί δεν εκτέλεσαν. Είχε την ευκαιρία, Γιώργο, ο Τζέριαν Γκραντ από τη γωνία. 8-9. Γκόκαπ. Γκόρντο τον ακολουθεί μέχρι το κέντρο ο Ερναγκόμεθ. Ο Βεζένκοφ αμέσως για τον Γκόκαπ. Αλλαγές από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Έμεινε ο Χέις Ντέιβις στον Γκόκαπ, όπως και τώρα. Μιλουτίνοφ σκαλοπάτι. Βεζένκοφ στη λήξη του χρόνου χωρίς να βλέπει, εκτελεί για τρεις, αστοχή. Επιθετικό rebound του Μιλουτίνοφ, ανάποδο κάρφωμα. Πρόβλημα στα rebound στο ξεκίνημα τα αμυντικά για τον Παναθηναϊκό.
1: Δείχνει την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού Ολυμπιακού. Αν δεν κάνω λάθος, έχει πάρει ακόμη ένα επιθετικό rebound.
0: Όταν κέρδισε το φάουλ από τον Ερναγκόμεθ νωρίτερα.
1: Και είδαμε και την πρόθεση του Παναθηναϊκού να γίνεται αλλαγές σε ό,τι σκρίνε μπλε και τον Βεζένκοφ.
0: Χέις Ντέιβις δεν μπόρεσε να σκοράρει από μέση απόσταση. Γουόκαπ για το Φουρνιέ. Ξανά Γουόκαπ θα πάρει σου τριών πόντων και θα ευστοχήσει. Ήταν πολύ άστοχος στον δεύτερο τελικό. Γιώργο τώρα βάζει μπροστά με 4 τον Ολυμπιακό 19. 1 στα 7 σουτ για τον Γκόκαμπ. Στο δεύτερο τελικό.
1: Εντάξει, ξέρουμε ότι ο Γκόκαμπ δεν είναι τεράστιο σουτέρ, αλλά όταν έχει δισταθμό.
0: Φοβερό πέρασμα του Γκραντ. Αφύλακτη διάβαση η ρακέτα του Ολυμπιακού και κάρφωμα από τον Τζέριαν Γκραντ. Τρέχει ο Ολυμπιακός. Σήμερα τρέχει σε αντίθεση με ό,τι έκανε στον δεύτερο τελικό.
1: Γενικότερα το παιχνίδι έχει καλύτερο ρυθμό, μεγαλύτερη ευστοχία και πρώτο τηλεοπτικό time out.
0: Πρώτο λοιπόν τηλεοπτικό time out, 13-11 στον τρίτο τελικό των δύο γιγάντων του ελληνικού μπάσκετ. Σε ένα λεπτό και πάλι μαζί.

0: Στου δρόμου τα μισά. Επιστρέψαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στου δρόμου τα μισά για την πρώτη περίοδο. Και μόλις μπήκαν και κάθισαν μπροστά μας δύο σπουδαίοι. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Μπόγκαν Μπογκάνοβιτς. Ο Μπογκάνοβιτς μάλλον δεν είναι ο μόνος NBA που περιμένουμε απόψε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Κόρεϊ Τζόζεφ που δείπνησε χθες το βράδυ μαζί με τον Κάουλ Λέοναρντ μας είπε ότι του έχει δώσει πρόσκληση. Μπορεί και αυτός ο NBA να έρθει. Πάντως Μπογκάνοβιτς και Τζόκοβιτς είναι μπροστά μας. Κάποια στιγμή θα τους δείτε και στο πλάνο και παρακολουθούν τον τρίτο ελληνικό τελικό για τη Στίχημαν GBL. Τουρνιέ πιέζεται. Χάνει την μπάλα. Έκλεψε ο Παναθηναϊκός. Χέις Ντέιβις 2-1-2-2. Χέις Ντέιβις με το ένα χέρι. Αστοχή από κοντά. Ο Φουρνιέρης παίρνει την μπάλα. Τελικά αυτή πηγαίνει πάνω στα χέρια του Κέντρικ Νάν. Και ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει 13-13. Είδατε και την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Walk-up. Γουόρντα. Επιτίθεται ο Ερνάν Γκόμεθ δεύτερο προσωπικό μετά από εκείνο στην διεκδίκηση του rebound με τον Μιλουτίνοφ. Δεν κοιτάζει στον πάγκο Εργίνα Ταμάν. Νάτι, Μπογκδάνοβιτς, Τζόκοβιτς. Δίπλα-δίπλα. Ξανά επιτίθεται στον Εραγκόμεθ ο Τάισον Γουόρντα και του παίρνει ένα ακόμη φάουλ. Τρία τα προσωπικά φάουλ για τον Χουάντσο Εραγκόμεθ. Πάει μόνος του τώρα στον πάγκο. Εδώ είναι η φάση. Επίθεση με συγκεκριμένο στόχο από την πλευρά του Γουόρτ και του Ολυμπιακού Γιώργου Λινιάτη.
1: Βλέποντας το δεύτερο φάουλ του Χουάντσου πάνω στο Γουόρτ, επιτέθηκε ξανά ο Γουόρτ με ένα άιζο από την κορυφή και με την προσπίση κατάφερε να ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στο ρωτέσιο του Παναθηναϊκού, γιατί ο Χουάντσου είναι απώλεια αυτή τη στιγμή γιατί καλύπτει δύο θέσεις.
0: 14-13. 4 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου στον τρίτο τελικό. 2 στις 2 βολές από τον Tyson Walk και 15-13. Θα δούμε την επίθεση του Παναθηναϊκού και θα πάμε στον πάγκο των Πρασίνων, στον Αποστόλη Τριανταφύλου σε λίγο. Ρογκαβόπουλος που ήρθε στον αγώνα. Χέις Ντέιβις για τον Γκραντ. Αλλάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Βγήκε στο heads out ο Βεζέγκοφ. Έκανε το φάουλ. Αποστόλη, έχει το λόγο.
2: Σε ό,τι αφορά στην αλλαγή του Ερνάν Γκόμεθ, ο κύριος Ερέλης έσπευσε να ενημερώσει τον κύριο Αταμάν για το δεύτερο φάουλ. Δεν πρόλαβε να γίνει η αλλαγή. Και αυτό που φωνάζουν συνέχεια από τον πάγκο του Παναθηναϊκού προς παίκτες είναι η μεγαλύτερη, περισσότερη ομαδική δουλειά στο αμυντικό rebound.
0: Φάουλ του Γκόκαπ στον Αν. Ευκαιρία να ακούσουμε και τον Λεωνίδα Μενεγάκη από την άλλη πλευρά.
3: Στην προηγούμενη διακοπή ο Κόντ Μπαρτζόκας θα είχε βάλει με τους περιφερειακούς γιατί άφησαν να γίνει αυτό το δεξί lay-up από τον Γκραντ και τους είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: το έχουμε πει ότι πάει δεξιά. Δεν έκανε κανείς τίποτα και είχε δώσει την οδηγία για την προηγούμενη εκτέλεση με
0: μάλιστα
3: τον Γουόρντ χαμηλά.
0: Λεσόρ πήρε την επαναφορά. Περιμένει, αλλά δεν μπορεί να δώσει χέρι με χέρι την μπάλα στον Άντι. Δίνει στον Γκραντ. Η πάσα για τον Λεσόρ. Αυτός διαλέγει τον Ρογκαβόπουλο. Ανάποδο lay-up, άστοχο από τον Ρογκαβόπουλο. Εξαιρετική η ιδέα, η έμπνευση του Λεσόρ, αλλά δεν ήταν καλή η εκτέλεση με το ανάποδο lay-up του Ρογκαβόπουλου. Έμεινε το 15-13. Ο Λεσόρ είχε δει νωρίτερα ένα αντίστοιχο κόψιμο του Ερναγκόμεθ. Νταμπ τίμ στο Βεζέγκοφ. Από Ναν και Λεσόρ. Πάσα στο Γουόκαπ. Η επιπλέον πάσα για τον Τάισον Γουόρντ. Κι άλλη μία. Γουόκαπ στην εκνοή του χρόνου επίθεση του Ολυμπιακού. Αστοχή. Επιθετικό rebound του Βεζέγκοφ. Καλάθι και φάουλ από τον Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός χτυπάει τον Παναθηναϊκό με τα επιθετικά rebound.
1: Τέταρτο επιθετικό rebound του Ολυμπιακού. Ανανέωση και δημιουργεί πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με αυτόν τον τρόπο.
0: Και τώρα πλησιάζει η στιγμή για να κάνει την πρώτη εμφάνισή του στους τελικούς ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Σλούκας στη θέση του Τζέριαν Γκραντ. Νάτος εδώ ο μεγάλος αρχηγός των Πρασίνων. 17-13, 3-21 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Βεζέγκοφ παίρνει το maximum από την προηγούμενη φάση με το επιθετικό rebound, goal και foul. Έμεσο τρίποντο και 18-13. Σλούκας με το Γουόρντ πάνω του. Ο Ναν βγήκε από τα screen, τον ακολουθεί ο Γκόκαπ. Ανεβαίνει ο Λεσόρ αντίθετα από το screen του Λεσόρ. Ο Ναν υψώνει. Ναν ταμπλό σίδερο και έξω. Μιλουτίνοφ για το rebound και πρώτη πάσα για τον Γκόκαπ. Ο Φουρνιέ με τον Ρογκαβόπλο. Σκριν του Βεζέγκοφ. Ο Φουρνιέ πέρασε. Φουρνιέ με ανάποδο layup. Σκοράρει. 20-13. Κακό παιχνίδι στο 2-1-2-2 αυτή τη στιγμή από τον Παναθηναϊκό στην άμυνα στο pick and roll. Θα το δούμε στη συνέχεια. Είναι στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Σλούκας. Ο Γουόρ τον πιέζει. Ο Χέις Ντέιβις παίζει με τον Βεζέγκοφ. 2,5 λεπτά για το τέλος. 7 για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις εκτός ισορροπίας. Μεγάλο, πολύ μεγάλο σουτ από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 20-15.
1: Εδώ βλέπουμε την πρόσφυγα του Παναθηναϊκού να βάλει την μπάλα στο low post. Ο Μιλουτίνοφ ήταν έτοιμος. Zone up ήταν η άμυνα στη weak side και στο γύρισμα στην baseline. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να μαρκάρει αυτό το shoot of fadeaway. Ακόμα
0: Φουρνιέ,
1: και αν στείλει δεύτερο παίκτη.
0: Εκτελεί πίσω από το screen ο Φουρνιέ.
4: Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Επιθετικά και κλέβει. Μισμάτς του Πίτερς με τον Σλούκα. Στοπ από τον Λεσόρ. Μαζεύει ο Ναν. Φεύγει πρώτος ο Ρογκαβόπλος. Κρατάει την μπάλα ο Ναν. Δεν του δίνει την πάσα. Θα δώσει στο Σλούκα. Χωρίς άμυνα. Ο Σλούκας για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Ριμπάουν από τον Μιλουτίνο Φεντέλη. Μετά τις παρεμβάσεις Πίτερς και Φουρνιέ. Φουρνιέ πήρε. Φουρνιέ παίζει πικερόλ με τον Μιλουτίνο. Θα περάσει την μπάλα στο ψηλό του Ολυμπιακού. Αυτός από πολύ κοντά με το ένα χέρι θα σκοράρει για το 25-18. Τελευταίο λεπτό στην πρώτη περίοδο. 25-18. Σλούκας πάλι με τον Γουόρντα. Με ψηλό παίκτη τον μαρκάρει ο Ολυμπιακός. Σκριν από τον Λεσόρ. Σλούκας του περνάει την μπάλα. Λεσόρ τώρα με τον Γουόρντα που του κλέβει. Τζόζεφ στον εθνιασμό. Φουρνιέ προσποιείται. Θα εκτελέσει, όχι, δίνει στον Τζόζεφ. Αυτός παίρνει το σούτ των πόντων, είναι άστοχος, αλλά με τι πιν από τον Τάισον Γουόρντ παίρνει πόντους ο Ολυμπιακός, που κερδίζει όπως και στο πρώτο τελικό τη μάχη μέχρι στιγμής στον ριμπάουντ.
1: Και είναι ξεκάθαρη διάθεση ότι θέλει να τρέξει το γήπεδο και υπάρχει υποστήριξη στο τρίποντο, παραδείγματος χάρη τώρα του Τζόζεφ με το επιθετικό ριμπάουντ.
0: Ήρεμα ο Σλούκας διαβάζει την άμυνα. Πάει για μια επίθεση. Δεν θα αφήσει χρόνο στον Ολυμπιακό. Σλούκας με τον Μιλουτίνο. Διαλέγει τον Ρογκαβόπουλο. Αυτός εκτελεί για τρεις, ένα τρίποντο ψυχολογίας από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Μετά την άψογη δημιουργία του μαέστρου Κώστα Σλούκα, που ήταν σίγουρο ότι δεν θα αφήσει χρόνο στον Ολυμπιακό, και διάλεξε στις 45 μοίρες εδώ το Ρογκαβόπουλο, ο οποίος δεν λάθευσε. Κοιτάξτε, η μπάλα ταξιδεύει την ώρα που μηδενίζεται το ρολόι για το 27-21 σε 90 δευτερόλεπτα και πάλι μαζί.
5: Στα χέρια σας, χάσιλεκτικά, μπλούζα για το όνειρο ακούμα.

0: Γυρίσαμε με την κάρτα, με τα συνολικά στατιστικά από το πρώτο δεκάλεπτο. 4-9 τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 2-3 τρίποντα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, 9 rebound για τον Ολυμπιακό, 3 για τον Παναθηναϊκό. Μάτς υψηλού ρυθμού Γιώργο Λινιάτη, σε αντίθεση με ό,τι είδαμε στο δεύτερο παιχνίδι. Έτσι, 29-30 ήταν το σκόρ ημιχρόνου. Στο πρώτο ημίχρονο του δεύτερου τελικού, ναι, στο T-Center. Τώρα έχουμε 27-21 στην πρώτη κιόλας περίοδο. Είναι ένα μάτς με μεγάλο σκορ και πλούσιο θέαμα και στην άμυνα και την επίθεση. Αντάξιο των ρόστερ των δύο ομάδων. Περισσότερα από 80 εκατομμύρια οι δύο ιδιοκτησίες έχουν ξοδέψει φέτος για αυτές τις λουσάτες ομάδες.
1: Έχουν ρυθμό και οι δύο ομάδες στην επίθεση. Είναι εύστοχες, έχουν καλή λειτουργία και νομίζω ότι αυτό είναι και το παιχνίδι που αρέσει περισσότερο στον κόσμο να βλέπει.
0: Στο γρήγορο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στο up tempo game το λεγόμενο, βάζει shorts τώρα και παίζει και με shorts και με Σλούκα ο Εργίνα Ταμάν και ο Παναθηναϊκός. Θέλει να ακολουθήσει το ρυθμό. 27-21 shorts. Άλλαξε με το Hayes Davis. Βγήκε ο Μίτογλου. Τον ακολουθεί ο Tyreek Jones που μπήκε στη θέση του Μιλουτίνο. Πήρε χέρι με χέρι ο Ρογκαβόπουλος και αφήνει για το σόρτ. Πολύ γρήγορη η κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ρογκαβόπουλος από τον κεντρικό διάδρομο δημιούργησε για το Σλούκα. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Υπάρχει επιθετικό φάουλ.
1: Αυτό πολύ σωστά στήθηκε ο Πίτερς, ήταν αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Εδώ είναι η φάση. Στείνεται ο Πίτερς και πέφτει πάνω του. Κοιτάξτε, ο Ρογκαβόπουλος.
1: Ξέρεις, εμένα αυτά τα επιθετικά φάουλ δεν μου αρέσουν τεκτικά, δηλαδή, γιατί ουσιαστικά έχει πασάρει την μπάλα, αλλά είναι έξυπνη η αμυντική προσέγγιση του Πίτερς και παίρνει ένα επιθετικό φάουλ.
0: Φάουλ στην άλλη πλευρά, στο μεταξύ οδηγίες προπονητών. Πρώτα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και τον Αποστόλη Τριανταφύλου, ενώ εσείς ξαναβλέπετε την τελευταία φάση. Αποστόλη.
2: Η λέξη που άκουγες πιο συχνά κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας των δεκαλέπτων ήταν η λέξη rebound. Αυτό το επεσήμαναν τόσο ο κύριος Ατομάνο όσο και οι συνεργάτες του στους παίκτες, ζητώντας μεγαλύτερη προσπάθεια. Στην επίθεση ήθελε να κρατήσει λίγο ακόμη τον Λεσόρ, ο οποίος όμως ζήτησε αλλαγή. Αυτό που θέλει είναι να κυκλοφορεί η μπάλα, να μην βιάζονται και να ψάχνουν τα μπις μάτς κοντά στο καλάθι.
0: Και ετοιμάζεται Λεωνίδα, αν βάλετε τη δεύτερη βολή ο Γκόρντου, να επαναφέρει ο Γιώργος Μπατζόκας στο Μπεζέγκο στην δική του θέση.
3: Σωστά, ο Γκόρντ ήταν αποδέκτης για το τελευταίο σύστημα.
0: Ενώ υπάρχει συμμαχία Τάιρικ Τζόουνς με Ντίνο Μίτογλου ή κάποιον άλλον, τους χωρίζουν γρήγορα οι διαιτητές. Εδώ ο Τάιρικ Τζόουνς επιστρέφει στην άλλη πλευρά του γηπέδου, έληξε γρήγορα το μικρό επεισόδιο, ολοκλήρωσε Λεωνίδα.
3: Επέμεινε πάρα πολύ σε κάποιες παγίδες στην άμυνα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, θέλοντας να πέσουν ταυτόχρονα δύο και τρεις παίκτες να κλείσουν σημεία του γηπέδου όταν υπάρχει έλεγχος της μπάλας εκεί από τον Παναθηναϊκό.
0: Σλούκας, πήκε ρόλ με τον Μίτογλου. Σλούκας διαλέγει το σοκ στη γωνία, αυτός παίζει με τον Τζόζεφ, δεν πάει προς τα μέσα. Θα πάει στην κορφή της επίθεσης και τώρα παίζει με τον Τάιρικ Τζόουνς. Σόρτς, φοβερή ενέργεια και ανάποδο λέει, προστάτευσε την μπάλα, έβαλε το σώμα του κάτω από το σώμα του Tyreek Jones, σκόραρε και εδώ απαντάει με έναν παρόμοιο τρόπο ο Corey Joseph. Βλέπουμε πολύ μεγάλο παιχνίδι, βλέπουμε πολύ μεγάλες ενέργειες από σπουδαίους παίκτες. 31-23.
1: Αλλαγές Ολυμπιακός στην αμυνά.
0: Παίζει τώρα μετά την αλλαγή με τον Πίτερς και αφήνει για τον Σλούκα. Ξανά σόρτς. Μένει κοντά του ο Πίτερς. Σόρτς με Πίτερς. 4-3-2. Πασάρι. Σλούκα στη λήξη του χρόνου. Ναι. 31-26. Πολύ μεγάλο μπάσκετ. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες.
1: Ναι, είναι πολύ καλή λειτουργία. Τώρα είδαμε ότι φόλαζε ο πάγκος, εφόσον ο Παναθηναϊκός έχει, ο Ολυμπιακός έχει επιλέξει τις αλλαγές, να παίξει το ένας εναντίον ενός ο σόρτς.
0: Λάθος του Ολυμπιακού. Ευνηδιασμός του Παναθηναϊκού. Πάσα πίσω την πλάτη του Σλούκα για τον Μίτογλου που κερδίζει φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Αντιαθλητικό λένε από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Το ίδιο σηκώνει και ο Μίτογλου. Εδώ είναι η φάση. Σλούκας προλαβαίνει την μπάλα. Η πάσα πίσω. Ο Μίτογλου. Την ώρα που βάζει το χέρι του ο Tyreek Jones πάνω στην μπάλα. Απλό φάουλ λένε οι διαιτητές. Αλλαγή για το Φουρνιέ. Ξαναμπαίνει ο Γουόρντα στη θέση του Φουρνιέ. Και τώρα έχουμε σχήμα με Τζόζεφ στον άσο. Γουόρντ στο 2. Πίτερ στο 3. Βεζέγκο στο 4. Τζόνς στο 5 για τον Ολυμπιακό. Μίτογλου για τις βολές του Παναθηναϊκού. Έξω η πρώτη. Ο Παναθηναϊκός αντιθέτως Γιώργο Λινιάτη στο πολύ ψηλό σχήμα του Ολυμπιακού, το λεγόμενο Big Ball, παίζει με Small Ball, χαμηλό σχήμα. Με πεντάρι το Μίτογλου, 4 ο Χέις Ντέβις, 3 ο Ρογκαβόπουλος, 2 ο Σλούκας, άσο ο Σόρτς.
1: Θα δούμε τώρα ποιο από τις δύο
0: φιλοσοφίες και στρατηγικές θα δικαιωθεί.
1: Σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού θα επικρατήσει.
0: 31-27. Ο Πίτερς περνάει το κέντρο με την μπάλα. Ο Τζόζεφ ποστάρει το Σόρτς. Ο Πίτερς ξανά για τον Τζόζεφ. Αυτός παίζει με το Σόρτς. Ποστάρει ο Πίτερς στο Σλούκα. Βρίσκει τα μισμάτς ο Ολυμπιακός, αλλά παίζει με την αδύνατη πλευρά. Ενστάσει ο Γουόρντ για τρεις. Αστόχησε, μαζεύει μακρινό. Rebound ο Σόρτς και τρέχει. Σόρτς στη γωνία. Αφύλακτος ο Ρογκαβόπλος. Αστοχή χωρίς αντίπαλο, χωρίς άμυνα για τρεις. Ο Παναθηναϊκός κάνει ευκαιρία εδώ να πλησιάσει στον έναν πόντο. Ξανά η τελευταία διεκδίκηση. Και το τρίποντο του Ρογκαβόπουλου χωρίς άμυνα από τη γωνία, άστοχο. Φωνές τώρα από τον πάγκο του Ολυμπιακού για την προηγούμενη φάση. 31-27 και ο Βεζένκοφ που θα εκτελέσει αμέσως για τρεις. Δεν είναι εύστοχος. Μένει το συν 4 του Ολυμπιακού. Χέις Ντέβις αφήνει για το Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός έχει και άλλη ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στη μία κατοχή. Χέις Ντέβις με double team. Σλούκας με τον Τάιρικ Τζόνς. Σόρτς χωρίς άμυνα στην πραγματικότητα. Air ball από την κορυφή της επίδεσης σε σου τριών πόντων. Ο Σλούκας τα λέει με τον έναν εκ των τριών διαιτητών της αναμέτρησης. Οι διαιτητές δίνουν στη γραμματεία να καταγράφονται όλα τα υβριστικά. Και εδώ η εκτέλεση του Σόρτς νωρίτερα πάνω στην έξοδο του Τζόζεφ. 7 και 15 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 31-27, φάουλ μακριά την μπάλα, σηκώνει το χέρι του ο Σλούκας. Το έκανε πάνω στον Γκόρντα. Και πηγαίνει αμέσως στον πάγκο για να επιστρέψει ο Κέντρικ Ναν.
1: Ήταν η πρόθεση του Ολυμπιακού βλέποντας τον Σλούκα πάνω στον Πίτερς να ποστάρει, να δημιουργήσει ένα παιχνίδι με πάσα στον 5 και μετά ένα cross screen οριζόντιο στην baseline για να αποστάρει τον Πίτερς με κοντύτερο αντίπαλο.
0: Βεζένκοφ στην επαναφορά του Ολυμπιακού για επίθεση 14 δευτερολέπτων. Πίτερς προσποιείται στο Ρογκαβόπουλο, περνάει στον Τάιρικ Τζόνς. Αυτός δεν μπορεί να σώσει την κατοχή. Λάθος του Ολυμπιακού, η μπάλα στον Παναθηναϊκό. Η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Σόρτς αφήνει για τον Ναν που γύρισε στον αγώνα. 7 λεπτά ακριβώς για το ημίχρονο. Ναν με τον Γουόρντ. Σόρτς με τον Τζόζεφ. Του δίνει 2 μέτρα ο Τζόζεφ. Σόρτς πάει κοντά στο καλάθι. Με ταμπλό δεν μπορεί να σκοράρει. Θεωρητικά είχε ένα εύκολο lay-up αλλά αστόχησε. Γουόρντ για τον Βεζένκοφ. Αυτός παίζει με τον Χέις Ντέιβις. Τζόζεφ πλάγιο πικερών με τον Βεζένκοφ. Περνάει ο Τζόζεφ από το Μίτογλου και κερδίζει το φάουλ. Γιώργος Λιμιάτης.
1: Νομίζω ότι τώρα πρέπει να δούμε πώς θα επιτεθούν και οι δύο ομάδες. Γενικά οι τελευταίες επιθέσεις έχει κολλήσει λίγο το σκορ στο 31-27. Δεν έχουν καλό spacing.
0: Αλλαγή playmaker για τον Παναθηναϊκό. Ο Σόρτς στον πάγκο. Ο Τζέριαν Γκραντ στη θέση του. Γκραντ, Σόρτς, Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις και Μίτογλου, η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Γουόρντ πήρε την επαναφορά. Παίζει pick and roll με τον Τάιρικ Τζόνς. Γκόρντι ψώνει, δεν μπορεί να καρφώσει ο Τάιρικ Τζόνς. Ριμπάουντ του Παναθηναϊκού και φάουλ του Πίτερς στον Κέντρικ Ναν. Πάμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αποστόλη Τριανταφύλου, έξυπνο φάουλ, λέει ο Γιώργος Δημιάτης. Σωστό, Αποστόλη.
2: Αυτό που φωνάζω συνέχεια οι συνεργάτες του κ. Αταμάσου παίκτες είναι η προσήλωση στο αμυντικό rebound, οι βοήθειες όταν η μπάλα πηγαίνει στο low post από την πλευρά του Ολυμπιακού έτσι ώστε να μην μπορεί να εκτελέσει εύκολα κυρίως ο Βεζένκοφ αλλά και ο Πίτερς.
0: Μίτογλου χέρι με χέρι για τον Ναν. Προσπαθεί να σπάσει το screen ο Γκόρντο. Μίτογλου μένει ελεύθερο στο pop-out, δοκιμάζει για τρεις και το βάζει. 31-30 στον έναν μειώνει ο Παναθηναϊκός με το τρίποντο του Ντίνου Μίτογλου.
1: Με pop-out όπως το χρησιμοποιεί κάθε φορά σαν πέντε ο Παναθηναϊκός, βρήκε το ελεύθερο shoot.
0: Γουόρντα, Τζόνς επιτίθεται στο Μίτογλου, προσποιείται και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αστοχή, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Εδώ χάνει την ευκαιρία για το maximum ο Tyreek Jones. Έχει σηκωθεί, δεν μπορεί να σκοράρει, έχει δοθεί το φάουλ για δύο βολές και ο λόγος στο Λεωνίδα Μενεγάκη.
3: Ηρεμία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σηκώθηκε λίγο νωρίτερα με τη λάθος πάσα του Πίτερς. Στην αρχή σκέφτηκε να τον κατσαδιάσει, στη συνέχεια όμως επικράτησε μια πιο ψύχρεμη προσέγγιση και αποφάσισε να τον χειροκροτήσει, πιστώνοντάς τον εμπιστοσύνη για τη συνέχεια.
0: Αποστόλη, γιατί πάει προς την άκρη του πάγκου ο Κώστας Λούκας. Θα το μάθεις και θα μας το μεταφέρεις. Tyreek Jones, μία στις δύο βολές, 32-30.
4: Πάμε τώρα με τη φωνή μας να παίξουν πάγκουνε όλοι μαζί.
0: 27-21 ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου. Έχει χαμηλώσει η παραγωγικότητα τώρα των δύο ομάδων στο πρώτο πεντάλεπτο, περίπου πρώτο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Επιμέρους σκορ 5-9 για τον Παναθηναϊκό. Ναν στην επαναφορά. Χέις Ντέιβις αφήνει ξανά για τον Ναν. Βγήκε πάνω το Γουόρντ. Χέις Ντέιβις, short roll και πάσα στη γωνία. Μίτογλου ξανά για τρεις, τώρα άστοχος. Στο κενό ο Χέις Ντέιβις για το επιθετικό rebound του Παναθηναϊκού και ο Ναν από κοντά δεν μπορεί να σκοράρει. Νέο επιθετικό rebound. Το πήρε ο Ρογκαβόπουλος και δίνει στον Γκραντ που χάνει το σούτ τριών πόντων. Φάουλ από τον Πίτερ στο Ρογκαβόπουλο. Η κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό που πήρε τα επιθετικό rebound και έχασε, Γιώργο, δύο συνεχόμενα τρίποντα ελεύθερα.
1: Ναι, η ουσία είναι όμως ότι λειτουργήσε σωστά επιθετικά.
0: Εδώ ο Ρογκαβόπουλος κερδίζει τον Πίτερς.
1: Είχε τον Μίτογλου σαν πέντε στο κόρνερ στη γωνία ακροβολισμένο. Έπαιξε το κεντρικό πικερόλ με τον Χέις Ντέιβις. Εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι στα πικερόλ το 4 ο Ολυμπιακός κάνει show άμυνα. Κάνει μια επιθετική άμυνα, η short roll και δημιουργός ο Χέις Ντέιβις για ένα ελεύθερο σου του.
0: Ωραία επαναφορά του Παναθηναϊκού από τον Γκραντ στον Ναν και εύκολο lay-up για την ισοπαλία στους 32. 32-32, Ναν στους 6 πόντους. Τζόζεφ για το Φουρνιέ που μπήκε στη θέση του Πίτερς. Ο Γουόρντ για τον Τζόζεφ. Ο Φουρνιέ δεν θα εκτελέσει. Close out από τον Μίτογλου, το εκμεταλλεύεται ο Βετσέγκοφ και 34-32. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ναν. Χέις Ντέιβις δημιουργεί για το Μίτογλου. Αυτό σα το χει για τρει. Εύκολο rebound πήδηξε μόνο του ο Tyreek Jones. Τζόζεφ, Tyreek Jones, Βεζένκοφ γυρίζει με ταμπλό αστοχή και follow κάρφωμα με το ένα χέρι από τον Tyreek Jones μπροστά στα μάτια και του Κάουι Λέοναρντ που ήρθε μόλις στο γήπεδο καλεσμένος του Corey Joseph, ο σπουδαίος NBA. Στο μεταξύ έχουμε και time out. Θα γυρίσουμε σε ένα λεπτό.

0: Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επιστροφή στη δράση. Και επειδή υπάρχουν και Λέοναρντ και Μπογκδάνοβιτς στο γήπεδο, όπως θα έλεγε και ο Αμερικανός speaker, back to the action. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Το παιχνίδι πέρασε ο Σλούκας, πέρασε και ο Γκόμες. Η μπάλα θέλει να πάει κοντά στο καλάθι, σε αυτή την επίθεση ο προπονητής του Παναθηναϊκού, σε ένα διαγώνιο πικερόλ με τον Σλούκα.
0: Λοιπόν, και ο Λεωνίδας Μενεγάκης γρήγορα, καθώς επανέφερε ο Παναθηναϊκός.
2: Ο κόουτς Μπαρτζόκας είπε ότι τώρα δεν θέλω να βιαζόμαστε. Από εκεί και πέρα ζήτησε από τους παίκτες του να προσπαθήσουν περισσότερο στην άμυνα και ειδικά πάνω στον Κέντρικ Ναν, γιατί είδε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ξέφυγε από το πλάνο.
0: Λεσόρ στο χαμηλό post με ένα μαρκάρισμα μόνο του Φουρνιέ που δεν φτάνει, γιατί καρφώνει ο Λεσόρ και μειώνει 36-34. Βγάζει τρομερή ενέργεια σήμερα Γιώργο Λινιάτη ο Γάλλος.
3: Βέβαια ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία σε ένα τέτοιο μισμάτς να δώσει ένα φάουλ κάτω και να μην αφήσει το Λεσόρ να πετύχει ένα εύκολο καλάθι.
0: Ο Βεζένκοφ δεν μπόρεσε να απαντήσει με τρίποντο, δεν μπόρεσε ούτε ο Τάιρικ Τζόουνς να σώσει την κατοχή και προσγειώθηκε στους φίλους του Ολυμπιακού που είναι στα Κόρτσιτς. Εδώ είναι το πλάνο. Τη γλίτωσε ο μικρός. Δεν έχεις κάτι, του λέει ο μπαμπάς του. Και εδώ ο Τάιρικ Τζόουνς. 36-34, 3-45. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κοιτάξτε πως προσγειώθηκε ανώμαλα. Λες και είναι ο Ντένις Ρόντμαν στα καλύτερά του ο Τάιρικ Τζόουνς, αλλά δεν έσωσε την κατοχή όπως έσωσε ο Ντένις ο τρομερός στη δυναστεία των Μπουλς. Ξανά ο Λεσόρ, μόνο που τώρα δεν υποδέχεται καλά την μπάλα, αλλά σώζει την κατοχή με επαναφορά στο Χουάντσον Αγκόμεθ που εκτελεί από μέση απόσταση. Σκοράρει και ισοφαρίζει. 36-36. Ό,τι δεν έκανε ο Τάιρικ Τζόουνς στην πλάγια γραμμή, το έκανε ο Λεσόρ στην τελική γραμμή και έσωσε την κατοχή για τον Παναθηναϊκό που βρήκε και πόντους. Φουρνιέ σταματάει την τρίπλα, παίζει με τον Βεζένκοφ, αυτός κόβεται ψηλά από τον Λεσόρ, η μπάλα χτυπάει πάνω στο Βεζένκοφ και είναι κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Εδώ ο Σάσα Βεζένκοφ κόπηκε ψηλά, θα το ξαναδούμε, από το Λεσόρ και στη συνέχεια από τα χέρια του Λεσόρ πάνω στο πόδι του Βεζένκο Φιμπάλα. 3 λεπτά για το ημίχρονο, ισόπαλο σκορ τώρα στους 36 πόντους και νωρίτερα ο Λεσόρ με την μπάλα, βέβαια όπως φαίνεται σε αυτό το replay, να έχει χτυπήσει στην τελική γραμμή, επανέφερε για το Χουάντσο. Κερδισμένο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Σλούκας τα λέει με τον Γουόρντα. Ο Βεζένκοφ πηγαίνει προς τον διαιτητή και διαμαρτύρεται. Και εδώ ο Σλούκας παίρνει το φάουλ από τον Εβάν Φουρνιέ. Το παιχνίδι συνεχίζεται.
3: Σαλαγές πάλι. Γκόμεθ. Ολυμπιακός. Σαλαγές άμυνα αλλαγών στο πικερόλ.
0: 4-3. Γκραντ με τον Τζόζεφ στριφογυρίζει, εκτελεί και το βάζει σε λήξη χρόνου. Μπάζερ Μπίτερ, Τζέριαν Γκραντ. Και ο Παναθηναϊκός μπροστά. 36-38. 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μιλουτίνοφ.
3: Για το Βεζένκοφ. Συγγνώμη, Βαγγέλη, σε διακόπτω. Ο Χουάντσο με 3 φάουλ είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή. Ναι. 3 δεν έχει, αν δεν κάνω λάθος.
0: Βεβαίως. Μιλουτίνοφ χωρίς άμυνα. Από το χάιπο τη σοβαρίζει. 38-38. Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν πήγε καθόλου κοντά του σε αυτή την περίπτωση ο Λεσόρ, που είναι και κουρασμένος γιατί έχει βγάλει τρομερή ενέργεια. Ερναν Γκόμεθ από μακριά για 3, 38-41. Χουάντσο Ερναν Γκόμεθ με τρίποντο ξαναβάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά και φτάνει τους 10 πόντους. Με 2 στα 2 πίσω από τα 6-75. Φουρνιέ περνάει την μπάλα για τον Μιλουτίνοφ στο μεταξύ στον Dub Team που έχει γίνει φάουλ, λένε οι διαιτητές, και υπάρχουν βολές. Ο διαιτητής καλεί κοντά του το Λεσόρ για αυτή τη φάση. Εδώ είναι η φάση και το κερδισμένο φάουλ του Φουρνιέ πριν φτάσει η μπάλα στον Μιλουτίνοφ. Δεύτερο φάουλ του Λεσόρ και εδώ η άψογη εκτέλεση του Χουάντσο Ερναγκόμεθ που είναι αναμφίβολα παράγοντας του μάτς με 10 πόντους και σημαντική συνεισφορά παρά τα 3 προσωπικά φάουλ. Θυμίζω ότι δεν έπαιξε σε κανένα από τα 2 πρώτα παιχνίδια των τελικών. 39-41 με την πρώτη βολή του Φουρνιέ. 106 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο τρίτο τελικό. Φουρνιέ 2-2 με περιπέτεια ευστοχή στη δεύτερη βολή και 40-41. Ο Σλούκας βάζει τους συμπαίκτες του στη σωστή θέση. Περιμένει την έξοδο του Λεσόρ. Παίζει πικ εν ρολ με τον Γάλλο. Σλούκας δεν βρήκε πάσα σε αυτόν. Διφλέξιον και κλέψιμο εν τέλει του Βεζένκοφ από το λάθος του Σλούκα. Γουόρντο κλεισμένο στην baseline. Τροφοδοτεί τον Μιλουτίνοφ. Και φάουλ από τον Τζέλιαν Γκραντ που διαμαρτύρεται. Λέει ότι βρήκα μόνο την μπάλα. Εδώ είναι η φάση. Γιώργο Λινιάτη, Μιλουτίνοφ και Τζέλιαν Γκραντ.
3: Σωστό διάβασμα πάτης του Γουόρντ.
0: Ξανά.
3: Μεγάλο κορμί ο Μιλουτίνοφ με κοντύτερο παίχτη.
0: Και δύο βολές για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Έξω η πρώτη. Μένει το 40-41. Ακόμα 84 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. 4 rebound, 6 πόντους για το σέρβο διεθνή σέντερ του Ολυμπιακού που βάζει τη δεύτερη βολή και ισοφαρίζει τώρα το μάτς στους 41 πόντους. Ο Ναν με τον Γουόρντα. Ανεβαίνει ο Λεσόρ. Αντίθετα στο σκρίνο Ναν καταρχάς, τώρα πικερόλ. Ναν πασάρι. Ο Γκραντ με τον Τζόζεφ. Σκρίν του Λεσόρ. Γκραντ με τον Μιλουτίνοφ. Γκραντ εκτελεί από μέση απόσταση, είναι άστοχος. Ο Φουρνιέ βάζει το χέρι και η μπάλα πηγαίνει στον Τζόζεφ. Εφηδιασμός του Ολυμπιακού. 5 εναντίον 4. Βεζένκοφ πάει κοντά στο καλάθι με ταμπλό, θα σκοράρει. 43-41. Time out. Καλή επιγόντως. Ο Εργίνα Ταμάν δεν αφήνει το ρολόι να κυλήσει. Δεν αφήνει να επαναφέρουν την μπάλα οι παίκτες του. 50,3 δευτερόλεπτα για το τέλος. Time out από τον Παναθηναϊκό. 43-41. Επιστρέφουμε.

0: 11 Ευρωλίγκες και πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ είναι απλωμένα στο παρκέ και οι παιχταράδες των δύο ομάδων μας προσφέρουν έναν τελικό που αξίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο αξιολογείται το δεύτερο καλύτερο στην Ευρώπη. Και με την αντεπίθεση που κάνει, ενώ βλέπετε και το Λέοναρντ, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης του χρόνου θα είναι καλύτερο και από το Ισπανικό. Ξανάρχισε το παιχνίδι. Δύο επιθέσεις, λέει η λογική, για τον Παναθηναϊκό στο κλείσιμο του ημιχρόνου, μία για τον Ολυμπιακό. Αλλά ας τα δούμε όλα αυτά. Θεωρητικά μιλάμε πάντα. Ναν, Στέπακ, Τζάμπερ για τρεις στο σίδερο. Σπρόγνιος Λούκας, επιθετικό φάουλ στο Βεζένκοφ. Η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Πάμε στον πάγκο του, πάμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αποστόλης Τριανταφύλου. Σηκώνει το χέρι του ο Λούκας. Παραδέχεται το φάουλ. Το δεύτερο προσωπικό του είναι βολές. Βεβαίως και είναι βολές για τον Βεζένκοφ. Αποστόλη Τριανταφύλου.
1: Ήταν μία από τις επιλογές η επίθεση όπως έγινε αυτή του Νάνη. Δεύτερη ήταν η μπάλα να πάει το Σλούκα και να παίξει pick and roll. Από εκεί και πέρα το αμυντικό rebound και προσπάθεια να τρέξει στον εμβριασμό.
0: Και ο Λεωνίδας Μενεγάκης ενώ μπήκε ο Χέις Ντέιβις και βγήκε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ.
2: Αυτό που είχε τονίσει νωρίτερα ο Γιώργος Μπαρτζόκας ήταν να προσπαθήσουν να πάρουν το rebound οπωσδήποτε, να είναι ψύχρεμοι, να δουν τον ελεύθερο συμπαίκτη για να εκτελέσουν σωστά.
0: Γιώργο Λιμιάτη.
3: Νομίζω ότι είδαμε ένα play, ένα απλό play του Zipper, ένα πικερόλικο τον Βίτολ και pop out και να δημιουργήσει μέσα την αλλαγή το mismatch του Ναν με τον Μιλουτίνο.
0: Ναν μετά την αλλαγή μένει με τον Βεζένκο. Ναν με τον Βεζένκο, βλέπει το ρολόι. Ανεβαίνει ο Σλούκας, κόβει στην άλλη πλευρά. Ο Ναν τώρα παίζει με τον Τζόζεφ, που έδωσε την επιλογή να παίξει με τον Τζόζεφ. Ναν εκτελεί και το βάζει, 45-43. Τι ματσάρα βλέπουμε. Τι παιχταράδες έχουν και οι δύο ομάδες. Και απόψε, ναι, είναι μπάσκετ με μεγάλο σκορ και πλούσιο θέαμα. Είναι αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας των δύο γιγάντων του ελληνικού μπάσκετ. 45-43. Time out τώρα το κόουτ Μπαρτζόκα και μένουμε εδώ. Ακούω τον Γιώργο Λιμιάτη. Ζητάει το λόγο ο Λεωνίδας Μενεγάκης.
2: Έχει γίνει challenge από τον πάγκο του Ολυμπιακού.
0: Για ποιο πράγμα?
2: Δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς.
0: Ρώτα και πες το
2: μας.
0: Γιώργο Λιμιάτη. Γιώργος Λιμιάτης, προφανώς για τον χρόνο. Γιώργο Λιμιάτη.
3: Νομίζω περισσότερο αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι η εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο ομάδες, το μπάσκετ που παίζουν, η ταχύτητα με την οποία εκτελούν.
0: Σήμερα μας ανταμείβει.
3: Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι. Και με τακτική και με λειτουργία. Και είναι πολύ ευχάριστο για όλο τον κόσμο που το παρακολουθεί.
0: 45-43 και το βλέπει ολόκληρη η Ευρώπη. Όχι μόνο όσοι είναι στο γήπεδο ή είναι στημένοι στην F2 Sport στην Ελλάδα. Και στην Κύπρο και στο εξωτερικό και στην Ομογένεια. Λεωνίδας Μενεγάκης, για ποιο λόγο το challenge?
2: Να διορθώσω, παρανόησα εγώ με τον παραλληλόγραμμο που σχηματίστηκε. Ζήτησαν να εκλεγχθεί ο χρόνος. Αυτό έγινε λοιπόν και κάποια δευτερόλεπτα διορθώθηκαν τελικά.
0: Άρα δεν έγινε challenge.
2: Όχι, όχι, δεν έγινε.
0: 17 δευτερόλεπτα ακόμη. 16,9 για την ακρίβεια. Μιλουτίνο, Βεζένκο, Φουρνιέ, Τζόζεφ και Γουόρντι, πεντάδα του Ολυμπιακού. Για τον Παναθηναϊκό, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Γκραντ, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Και Λεσόρ.
4: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ιστοκλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισο Clearwater.
0: Εδώ.
3: Όχι, πιο πριν. Έχει στο κέντρο κάνει μορφασμό. Τώρα είναι κάποια φλάση στη γάμπα. Τώρα οι γιατροί ξέρουν καλύτερα.
0: Λοιπόν, ο Ρογκαβόπουλος υποβασταζόμενος πηγαίνει προς τον πάγκο και προς τα αποδυτήρια. Μακάρι να μην είναι κάτι. Νίκος Ρογκαδόπουλος μέσα σε πολλά χειροκροτήματα πηγαίνει στα αποδυτήρια. Εδώ έγινε. Προσπαθεί να επιταχύνει για να προλάβει το Γουόρντε. Τον τραβάει το πόδι του και βλέπετε κάνει και κουτσό στα τελευταία βήματα. Είχες δίκιο Γιώργο, εγώ δεν την είχα προλάβει τη φάση να την δω από την αρχή. Σκορ 47-43, αλλά δυστυχώς κρίμα για τον Νίκο Ρογκαβόπλο, τραυματισμός λίγα δευτερόλεπτα πριν από το ημίχρονο, μακάρι να μην είναι σοβαρός. Σόρτς κλείνεται, στριφογυρίζει με ταμπλό, σκοράρει και κλείνει το ημίχρονο με σκορ 47-45. Buzzer beater από τον TJ Σόρτς που δέχεται τα συγχαρητήρια από Ερναν Γκόμεθ, Λούκα και τους υπόλοιπους. Ξανά η φάση. Είναι μπροστά του ο Ταϊρίκ Τζόνς. Στριφογυρίζει με άμυνα του Φουρνιέ, βρίσκει τρόπο και βεβαίως οπτικό πεδίο, ταμπλό και μέσα. 47-45, δεν έχει γραφτεί το σκορ στον ηλεκτρονικό πίνακα. Θα δούμε τώρα, γράφεται σωστά. 47-45 είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Γιώργο Λινιάτη, πριν πάμε στις σύντομες συνεντεύξεις, πάμε για ένα συνολικό σχόλιο. Αλλά περίμενε, επειδή με ειδοποιούν ότι σε 10 δευτερόλεπτα θα είναι στη θέση της Flash της πολύ σύντομης συνέντευξης ο Χουάντσο Ερναγκόμετ, δίνω το λόγο στον Αποστόλη Τριανταφύλου πρώτα.
1: Very tough first half for both of teams, but you must improve, but you must change in the second half.
5: I think it was a great, great half for us. We still on game. Yes, keep be aggressive, be close, and let's see what happens on the end.
1: Thank you very much. Στην ερώτηση του τι πρέπει να βελτιώσει, τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, είπε ότι ήταν πολύ καλό ημίχρονο για την ομάδα. Θα πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι, θα πρέπει να μείνουν επιθετικοί και κοντά στο σκορ και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει.
0: Να με ενημερώσει και ο Λεωνίδας Μενεγάκης αν είναι έτοιμος για τη δική του συνέντευξη με έναν πρωταγωνιστή από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Ερναν Γκόμεθ έχει 10 πόντους, ο μοναδικός διψήφιος του Παναθηναϊκού. Από τον Ολυμπιακό 2 διψήφιοι και έχουν και τους ίδιους πόντους, 12 ο Φουρνιέ, 12 και ο Βεζένκο. Πάμε και στο Λεωνίδα Μενεγάκη.
6: Evan, you create a 9-point difference, but finally you are close, an up-tempo game tonight.
7: Yeah, you know, a lot of scoring tonight. You know, we got to lock in defensively more and be tougher on the rebounds.
6: Thank you very much. Στην παρατήρησή μας ότι είναι ένα παιχνίδι υψηλού τέμπο, ότι προηγήθηκαν με νέα απόδοση, αλλά το παιχνίδι είναι τελικά κοντινό. Ναι, πραγματικά λέει, είναι ένα παιχνίδι που έχει πάει σε υψηλό σκορ. Πρέπει να αμυνθούμε καλύτερα και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα rebound, μας είπε ο Γάλλος superstar του Ολυμπιακού.
0: Ένα λεπτό έχεις, Γιώργο Λινιάτη, για το συνολικό σχόλιο του πρώτου ημιχρόνου.
3: Πολύ είναι.
0: 30 δευτερόλεπτα, μας διευκολύνεις γιατί έχουμε διαφημίσει.
3: Νομίζω ότι βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με ταχύτητα, ακόμα και στο 5-5 υπάρχει ταχύτητα, δεν είναι η ταχύτητα μόνο στο ανοιχτό γήπεδο. Σωστές αποφάσεις, εύστοχες στις δύο ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ολυμπιακός με 75% στο δίποντο και ο Παναθηναϊκός με 67% στο δίποντο, πολύ μεγάλα ποσοστά, σωστές επιλογές. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που έχει τακτική, προσαρμογή ο ένας τον άλλον. Και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε και το δεύτερο ημίχρονο.
0: Μόνο ενδιαφέρον. 47-45, μη φύγει κανείς. Σε περίπου 10 λεπτά επιστρέφουμε

0: Φίλε, μπάλα. Έλα παίξεις.
1: Φίλε, άσε κινητό, πιάσε μπάλα και έλα.
2: Να παίξω κι εγώ.
3: Παιδιά, πάμε να διπλώ.

0: Στις 20 Απριλίου του 1983, στο γήπεδο της Γλυφάδας, πραγματοποιήθηκε ένας τελικός κυπέλλου που είχε περισσότερο συναισθηματική παρά αγωνιστική σημασία όταν το βλέπουμε από την απόσταση του χρόνου. Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού. Οι πράσινοι προέρχονταν από την κατάκτηση τριών συνεχών πρωταθλημάτων, αλλά ο προπονητής τους Κώστας Πολίτης είχε πάει πλέον στην εθνική ομάδα.
1: Ανδρίτσος το σούτ απ' έξω. Θα ισοφαρίσει το σκορ 2-2. Να ο Ανδρίτσος.
0: Την ίδια εκείνη χρονιά, ο Άρης του Νίκου Γκάλη πήρε τελικά το πρωτάθλημα και υπήρχε έντονη η αίσθηση ότι ο χρόνος βάραινε στις πλάτες των καλύτερων παικτών του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό το λόγο, είχαν έρθει στην αρχή της χρονιάς ο Λιβέρης Ανδρίτσος από τον Έσπερο Καλυθέας και ο Ελληνοκαναδός Τόμ Κάπος από τον Sporting, ώστε να μπει νέο αίμα στην ομάδα.
1: Στεργάκος, Κάπος, μετράει το καλάθι και έχει πάρει φάουλ από τον Παραγιό.
0: Υπηρεσιακός προπονητής εκείνο το απόγευμα, στη μοναδική του σημαντική παρουσία σε πάγκο, ο θρυλικός Ελληνοαμερικάνος Χρήστος Κέφαλος, που ήταν ο μαέστρος της ομάδας σε όλη σχεδόν τη δεκαετία του 70. Από την άλλη πλευρά, εκείνο το απόγευμα ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε για τελευταία φορά σε σημαντικό αγώνα, έχοντας τη βάση της ομάδας που είχε δοξαστεί επίσης την προηγούμενη δεκαετία, έχοντας πάρει 2 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα, φτάνοντας μέχρι τους 6 της Ευρώπης.
1: Ο Ολυμπιακός για Τζόγλου ελίσσεται από δύσκολη θέση στο σύντομο το καλάθι. 11-10 και τον Παναθηναϊκό να ως τον Τζόγλου.
0: Από τους Ελληνοαμερικάνους, ο Διάκουλας και ο Μελίνη είχαν πλέον φύγει, αλλά ήταν εκεί για μια τελευταία φορά ο Γιατζόγλου και ο Καστρινάκης.
1: 24-23 περνάει τώρα ο Ολυμπιακός. Γιατζόγλου για τον Ραφτόπουλο, αυτός άλλαξε το Βασίλη Ραφτόπουλο στο σουτ. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 35-32.
0: Δίπλα τους, ο Άρης Ραφτόπουλος και ο Κίμωνας Κοκορόγιανας, ανάμεσα σε κάμποσους νέους, μεταξύ των οποίων και ο Αργύρης Καμπούρης, που 4 χρόνια αργότερα θα εκτελούσε τις βολές της ζωής του και της ζωής μας.
2: 20.000 θεατές παρακολούθησαν στο Παναθηναϊκό στάδιο τον αγώνα μπάσκετ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Την φορά αυτή οι αιώνιοι αντίπαλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Τα ντέρμπι μεταξύ των αιωνίων στα χρόνια του 70 είχαν γράψει ιστορία, είτε στον τάφο του Ινδού, είτε στο Παπαστράτιο και ασφαλώς στο Καλλιμάρμαρο.
2: Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν από την αρχή του αγώνα και η λήξη του πρώτου μέρους έδωσε 54 βαθμούς στον Ολυμπιακό και 26 στον Παναθηναϊκό.
0: Τον Απρίλιο του 1983 όμως, ειδικά στον Ολυμπιακό, υπήρχε διάχυτη μία μελαγχολία για ένα τέλος εποχής, όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα του τελικού.
1: Δίνει στον Κασίνη ένα περίεργο σουτ rebound από τον Στεργάκο.
0: Στον Παναθηναϊκό, ο Απόστολος Κόντρος ήταν στον πάγκο, αλλά ήταν δυσαρεστημένος με τη διοίκηση και ετοίμαζε τις βαλίτσες του. Ο Δημήτρης Κοκολάκης, επίσης έτοιμος να φύγει. Ήταν η εποχή που η ΕΡΤ είχε αγκαλιάσει το μπάσκετ, χάρη στην επιμονή και το πάθος του Φίλιππου Συρίγου, που μετέδιδε τον αγώνα.
1: Για Τζόγλου τώρα, το σουτ με ταμπλό και το καλάθι από τον Στίβια Τζόγλου, 39-36, νάτος εδώ, Καστρινάκης. Για Τζόγλου, προσποίηση, κόβεται από τον Κορονέο. Κορονέος φεύγει μπροστά, Κορονέος φτάνει στο καλάθι.
0: Ο Παναθηναϊκός, όντας πιο έτοιμος και πλήρης ως ομάδα, κέρδισε τελικά τον αγώνα με 72-62. Ο Τάκης Κορονέος ήταν ο κορυφαίος με 19 πόντους. Ο Κοκολάκης, στον τελευταίο του αγώνα με τα πράσινα, προτού μετακινηθεί στον Άρη, ήταν επίσης σπουδαίος και μαζί με τον Στεργάκο κυριάρχησαν στις ρακέτες. Ο Απόστολος Κόντος δεν χρειάστηκε να παίξει τελικά. Λίγο αργότερα, υπέγραψε στην ΑΕΚ.
1: Και ο Κώστας Βρίγας, πρώτος διαιτητής του αγώνα, διακόπτει το παιχνίδι για να σταματήσουν τα βρωμερά συνθήματα που ακούγονται από τις εξέδρες.
0: Μετά το τέλος του αγώνα, εξελίχθηκε πετροπόλεμος ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων, προεικονίζοντας τα έκτροπα που θα αποτελούσαν τον κανόνα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στα χρόνια που ακολούθησαν.
1: Κορονέος για το Στεργάκο και αυτός απευθείας στο σουτ. 63-55, ο Παναθηναϊκός δείχνει να κερδίζει την νίκη για το κύπελλο 2,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι.
0: Τον επόμενο χρόνο, το 1984, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το τελευταίο του πρωτάθλημα. Θα απαιτούνταν σχεδόν 15 χρόνια για το επόμενο, καθώς το ίδιο καλοκαίρι έφτασε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στη Θεσσαλονίκη και μαζί με τον Γκάλη και τον Ιωαννίδη ξεκίνησαν την αυτοκρατορία του Άρη.
1: Στεργάκος, ωραία πάσα για τον Γιατζόν. Αυτός φεύγει γρήγορα μπροστά. Κάνει και αυτός το λάθος, δεν στον κάπο. Μόνος του τώρα ο Κορονέος. Κάνει και σκορ 68-58.
0: Τα μεγάλα ντέρμπι πλέον δεν θα λάμβαναν χώρα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αλλά ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟ, στο Αλεξάνδριο. Θα περνούσε σχεδόν μία δεκαετία, ώστε η Αθήνα με τον Πειραιά να ξαναπάρουν τα σκύπτρα στο μπάσκετ.
1: Ραυτόπουλος, τελευταία προσπάθεια, το καλάθι, 72-62. Ο μεγάλος τελικός τελείωσε, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος από το μεγάλο του αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Πανηγυρισμοί

0: κλάπο αγωγές είναι καταχρηστικές αγωγές, οι οποίες στοχεύουν στο να φημώσουν, να εκφοβήσουν και να περιορίσουν την ελευθερία της έκφρασης και τη δημόσια συμμετοχή.
1: Είτε μιλάμε για μήνυση, είτε για αγωγή, ακόμα και το εξώδικο είναι στην πραγματικότητα μια πολύπλευρη επίθεση σε βάρος του δημοσιογράφου και του ψυχισμού του, αλλά και της συγκρότησής του ως επαγγελματία, ως ρεπόρτερ.
2: Η Ευρωπαϊκή Οδηγία, η αντισλάπ οδηγία που λέμε, θα σας πει και μόλις το 2024, ενώ η ιστορία των αγωγών σλάπ είναι αρκετά παλιά.
3: Εντός κάδρου, κάθε Τρίτη στις 8.30 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Εκεί λοιπόν είναι το μόνο σημείο της πόλης όπου έχουμε και εκεί ένα υποδάμιο σύστημα, το οποίο έγινε την εποχή των Οθωμανών.
3: Πόλης, κάθε Τρίτη στις 10 το βράδυ, στο ΕΡΤ Κόσμος.
4: Πόλης όπου έχουμε και εκεί ένα υποδάμιο σύστημα, το οποίο έγινε την εποχή των Οθωμανών.
3: Πόλης.

0: Σπύρου του πλανήτη.
1: Κανείς, μα όταν εννοώ κανείς, δεν πίστευε ότι θα γίνει αυτή η επένδυση.
2: Όταν λοιπόν είσαι ειλικρινής με αυτό που κάνεις, τότε μπορείς να κάνεις τα πάντα.
3: Σπόρος. Γεια σας. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούνε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 692 65.

0: Η ώρα 3 και 12 λεπτά. Ακούτε Φωνή των Ονειρών.
1: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4828.

0: Ακούτε τα Super Mix της Φωνής των Ελληνών. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξεχαστός. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
1: Σταματάει το παιχνίδι, τρίτο ομαδικό του Παναθηναϊκού. Αλλαγή ψηλού για τον Ολυμπιακό.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισον Τανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 84. Φουρνιέ και Γκράντ.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Γεύση Ρέστρατ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο μαγειρευτά κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα μόνο στο Γεύση Ρέστρατ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Closerman Road στο Tapos Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

τα Super Mix της Φωνής των Αγγινών από τον ραδιοφωνικό σταθμό WBSO και σε διεθνή κάλυψη www.wbso.com.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road, στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Πορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του ίντερνετ www.wpso.com.

Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια σε Super Mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ηνωμένων. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Αγγελάτος, που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Naples Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα 4 και 33 λεπτά. Έχω μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε την περασμένη εβδομάδα η Πέννη Λουλουργάς, σύζυγος του Δημήτρη Λουλουργά. Μας έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Τα τελευταία χρόνια είχε τα Alzheimer's diseases. Δεν πήγαινε καλά με την υγεία της. Ο Θεός χωρέστηνε. Η κηδεία θα γίνει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος στο Κρήγορε. Το βίο θα είναι 10 ώρα το πρωί και η κηδεία στις 11 η ώρα. Παρακαλώ τους πάντες, όποιος θέλει να έρθει στην κηδεία. Σας ευχαριστούμε.

Κόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάρει τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.

Καλησπέρα!

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστρεντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστρεντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλήσιο μπουφέ. 861 Crossover Road στο Taco Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια, διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανινάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Δίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Yes, restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Να χορεύεις, να στροφάρεις και εμένα να φορτάρεις.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
4: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης, τα κλεμμένα. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής. Μίκης Θεοδωράκης, του μικρού βοριά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούτε φωνή των Ονείρων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον Παντελή Κόντος. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας, όπως πάντα.

0: σε λίγο η εκπομπή Ελεύθερη Νόμη. Κυρίες και κύριοι, εδώ στο Παναλαπτάκι, να συνεθούμε και με την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, σε όλες τις περιοχές εκεί που μας βλέπουν οι φίλοι ακροατές. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση με τα σέρβερ μας. Ξέρετε, το ένα χαλάει, το άλλο χαλάει. Είναι η εποχή τώρα. Όχι για τους τυφώνες. Είναι η εποχή για τις τροπικές καταιγίδες. Καλημέρα στην Αυστραλία, μας βλέπουν τώρα. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Στο μεγάλο κοπάδι του Νικολάκη, στο New Zealand. Πώς πάει εκεί, Νίκο, έχω καιρό να σε ακούσω. Θα πας να δεις τα κοπέλια στην Κρήτη. Έχουν αγριέψει, λέει τώρα, ε. Γιατί, ρε παιδί μου, γίνανε έτσι στην Κρήτη? Πώς μαζεύτηκαν όλα τα κουμούνια εκεί κάτω? Αθήνα, Κρήτη, τι είναι αυτό, ρε? Διαδήλωση, λέει, θέλουν, λέει, με πορτοκαλί, κόκκινες, κίτρινες, πράσινες σημαίες, ουράνια τόξα. Είναι υπέρ του Οδυσσέα να είναι, λέει, με λέσβια η ωραία Ελένη και χοντρή μαύρη. Είναι κριτική τώρα αυτό, ε. Τι έχετε πάει εκεί κάτω? Τρελαθήκατε? Έχετε ντροπιάσει τα μουσεία της Αμερικής που παρουσιάζουν τους κριτικούς οι γενναίοι, εντάξει, της Κρήτης. Και εσείς βγήκατε, τι είναι, όλοι φυσικά στην Αθήνα εκεί κάτω που έρχονται και κάνουν τις διαδηλώσεις τους? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Παραμείνετε στις γραμμές. Έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις και δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα. Καλησπέρα στην όμορφη μας την Κύπρο. Οι Κύπροι την Τετάρτη αυτή έχουν μεγάλο κορμέσιο στην Ουάσιγκτον. Για πρώτη φορά θα παραβρεθώ και εγώ μαζί σας στην Ουάσιγκτον. Δεν θα έχω Ελεύθερη Γνώμη την Τετάρτη εδώ. Κανονικά πρέπει να φύγω την Τρίτη το πρωί για να είμαι το μεσημέρι στον Ουάσιγκτον, να παραβρεθώ και στα άλλα, στις άλλες εκδηλώσεις, αλλά δυστυχώς η αεροπλάνο υπάρχει, ξενοδοχείο δεν υπάρχει. Και το ξενοδοχείο, τι είναι αυτό, ρε εσύ? Θα πάω για μια μέρα μονάχα, anyway. Τετάρτη θα απουσιάζω όλη μέρα, θα φύγω Τετάρτη 10 ώρα το πρωί και θα γυρίσω στις την Πέμπτη 3.30 ώρα, θα είμαι κανονικά την Πέμπτη ώρα στον αέρα. Μπορώ να πεταχτώ και στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω να δω το φίλο μας τον Τζέρι, τον Κωνσταντάτο. Πώς γίνεται, γεια σου Τζέρι. Δεν ξέρω αναλόγως πώς θα την πούμε την παρέα εκεί κάτω στην Ουάσιγκτον. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Για να μην λέτε ότι κατηγόρησα τώρα τους κριτικούς, εντάξει, και αρχίζουν να με βρίζουν, γιατί ήδη αρχίσαν τα βρισίματα από μερικούς κριτικούς. Δεν σας το είπα ο Αγγελάτος εναντίον του κριτικού μας, του νησιού μας, αντικριτικέ. Τώρα τι θα μου πει, το είμαι εναντίον της Κεφαλονιάς, για αυτά που θα πω για την Κεφαλονιά? Ρε, δε μορφώνεστε λιγάκι εκεί πέρα στην Κεφαλονιά να πετάξετε αυτούς τους τρελούς. Έχουμε ξεφτυλιστεί δημόσια στο νησί και εγώ το διαφημίζω συνεχώς. Ελάτε στο Αργοστόλι, ελάτε εκεί, και ελάτε εκεί, και έχει καταντήσει στο Αργοστόλι χειρότερο και από τη Νέα Υόρκη. Γι' αυτό και ο κινούσης εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 60-70 που είχε έρθει, δεν ήμουν εδώ πέρα τότε, έβγαλε το τραγούδι «Αμερική, Αμερική, σε χώρα τραγική». Τώρα πού είσαι, ρε κινούσης, να βγάλεις κανένα τραγούδι για την Ελλάδα? Τι έγινε η χώρα μας? Τραγική έγινε. Κατεβήκαν όλοι σκαστοί, γέμισαν εκεί πέρα τα λιμάνια, πράγματα κακό, γυναίκες, άντρες, ανώμαλες, ανομαλίες, πράγματα, παρελάσεις, λέω, ομοφιλοφίλων. Και σ' Αργοστόλι, ρε παιδί μου, τι πράγματα είναι αυτά, αρέσει εκεί κάτω? Εγκλήματα, τουριστικά μέρη της Ελλάδος, και να μην μπορεί η αστυνομία να τους ενοχλήσει, λέει, γιατί είναι, λέει, νόμιμα τα εγκλήματα των ομοφιλοφίλων στην Ευρώπη, προπαντός στην Ελλάδα. Που ξέρω, ακούσε και αυτό το πράγμα δηλαδή. Άκου, είναι νόμιμα, λέει, τα εγκλήματα. Δεν πας στην Κεφαλονιά, καθαρίζεις τους πάντους και είσαι ελεύθερος και περπατάς ελεύθερος, γιατί το θέλουνε οι work agency αυτοί εδώ πέρα στην Καλιφόρνια που βγάζουν τους μαύρους και τους άσπρους να πλαχώνονται την ωραία Ελένη μαύρη, λέσβια, να, χωρίς δόντια, χοντρή. Την Αθηνά, τη Θεά Αθηνά την κάνουν μαύρη και αυτή χωρίς δόντια και χοντρή. Έχω να σας δείξω ένα χοντρό εδώ πέρα που έσπασε το μηχανάκι. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην ξέρουμε πού πάμε. Πού πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα στα Σκόπια που δεν θα λέγεστε Σκοπιανοί πλέον. Σας το λέω και σας τονίζω. Οι Τούρκοι θα φύγουν κολυμπώντας από το νησί της Αφροδίτης. Ακούστε με προσεκτικά, γιατί είμαι πτυχιούχος ψεύτης, αλλά όλα αυτά τα ψέματα που έχω πει 40 χρόνια έχουν βγει όλα αλήθεια. Προσοχή. Οι Τούρκοι από την Κύπρο θα φύγουν κολυμπώντας. Δεν θα προλαβαίνουν να μπουν σε φέρι μπότι, να μπουν σε καράβια, σε καΐκια. Κολυμπώντας θα κολυμπάνε για την Τουρκία. Γιατί εκεί είναι η μάνα τους και η πατρίδα τους, και όχι η Κύπρος που ήταν πλέον ελληνική. Επίσης, τα Σκόπια πολύ σύντομα θα ενωθούν με την Ελλάδα. Και δεν θα λέγονται Σκόπια ούτε Βόρεια Μακεδονία. Θα λέγονται Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Δεν θα υπάρχει κράτος, σκοπιανικό κράτος και μπουρλί και γύφτη και τσιγκάνια και τα λοιπά και απάνω. Το άλλο μέρος θα το πάρουν οι Αλβανοί, το βόρειο μέρος, και το ανατολικό ή δυτικό μέρος θα το πάρουν η Βουλγαρία, νομίζω. Μάλιστα. Και η Ελλάδα θα πάρει αυτό που τους ανήκει, που το κλέψαν. Σας αρέσει αυτή η ιστορία, ε? Εντάξει, όλα θα γίνουν. Έχω κι άλλα να σας πω. Περιμένετε να πάμε στο τηλέφωνο πρώτα, γιατί έχω την πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου Προμηθέας, Έφη Βασιλείου. Έφη, είσαι εκεί, καλησπέρα.
1: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
0: Α, καλησπέρα, καλησπέρα. Είπα μια χαρά, πώς πάμε με τη ρεμπέτικη βραδιά. Ο κόσμος περιμένει την ημέρα αυτή να γίνει μια ωραία ρεμπέτικη βραδιά όπως κάθε χρόνο. Και θα έχεις πάνω πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα με μουσικούς, καλλιτέχνες, φαγητά, σουβλάκια και τα πάντα. Για πες μας τι ακριβώς θα γίνει.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες σε αυτή την εκπομπή, την εκπομπή την ώρα των ακροατών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ειδοποιήσω όλο τον κόσμο και όλους και όλες να έρθουν 14 Ιουνίου στην αυλή του Προμηθέα. Ελπίζω να μην βρέχει, αλλά κι άμα βρέχει θα πάμε μέσα.
0: Λοιπόν, έχει σκεπή, δεν χρειάζεται να φοβάται κανένας. Εντάξει.
1: Ναι. No. Εντάξει, θα είμαστε. Αλλά δεν νομίζω, γιατί μιλάνε για 40% για βροχή.
0: Από δεν τώρα νομίζω... μιλάνε για 40%.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα έλεγα κάτι, αλλά δεν πιστεύω να βρέξει. Για λέγε.
1: Ελπίζω να μην βρέξει, γιατί περνάμε ωραίο απ' έξω στην αυλή του Προμηθέα. Και το Πάσχα περάσαμε ωραία και με το Μεσσηνιακό Σύλλογο περάσαμε ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Λίγο ζέστη, αλλά θα είναι μετά τις 6, ο οποίος ο ήλιος πλέον είναι στη δύση του. Θα είναι πιο δροσερά. Και ήθελα να πω στον κόσμο ότι θα έχουμε τη ρεμπέτικη βραδιά. Λάικο ρεμπέτικης, αλλά πιο πολύ θα είναι το ρεμπέτικο, θα ισχύει το ρεμπέτικο, γιατί το ρεμπέτικο είναι ιστορικό. Είναι, δεν είναι μόνο διασκέδαση, είναι από τα παλιά τα χρόνια, είναι το μουσικό ταξίδι που θα γίνει στα παλιά τα χρόνια, να πούμε έτσι, και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι και πάλι θα πω στις 14 Ιουνίου, 6 το απόγευμα, 40 το εισιτήριο.
0: Ωραία, με φαγητό μαζί.
1: Έχουμε την ορχήστρα Ελλάδα, βεβαίως, και μεζέδες και θα έχουμε και κανονικό πιάτο. Με σουβλάκια, πατάτες τυρανιτές, σαλατικά κτλ. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Βασικά έχουμε την καλύτερη ορχήστρα, την Ορχήστρα Ελλάδα.
0: Θα είναι πολύ ωραία.
1: Βεβαίως. Ο Ντίνος Θεόφιλος θα είναι στα πλήκτρα. Μπουζούκι. Φέτος θα έχουμε δύο μπουζούκια. Θα έχουμε το Σίμο τον Νικολόπουλο και το Λεωνίδα τον Ζαφύρη.
0: Ωραία, μαζί.
1: Ναι. Θα είναι κοντά μας και πάλι ο Λεωνίδας. Θα τραγουδήσει στο ρεμπέτικο, γιατί είναι πάρα πολύ καλός.
0: Πολύ καλός αγωνιστής ο Λεωνίδας στα ρεμπέτικα του και στα
1: βεβαίως,
0: παλιά τραγούδια.
1: Και θα έχουμε και τη μεγάλη μας φωνή που τον εφωνάζω φωνάρα, τον Ηλία τον Μπούλο.
0: Ωραία, ναι.
1: Ο οποίος είναι καταπληκτικός. Και τη Χαρούλα.
0: Α, και η Χαρούλα λοιπόν, είναι φανταστική. Αυτή η Χαρούλα θα ήθελα να πω το εξής για τη Χαρούλα. ότι ναι. πολλοί δεν γνωρίζουν, αλλά λόγω του ότι εγώ δεν ξεχνάω ποτέ τους ανθρώπους, σαν τη Χαρούλα που διασκέδαζαν όλους τους μουσικούς, αλλά προπαντός η Χαρούλα είναι μία τραγουδίστρια που δεν της φεύγει τραγούδι. Τα ξέρει όλα, τα ερμηνεύει τα πάντα, διότι ήταν μία από τις πιο καλύτερες που είχαμε τραγουδίστριες στο νυχτερινό και ιστορικό κέντρο Ζορμπά. Το θυμάσαι? Να λέμε και τι είναι, δηλαδή.
1: Δεν ήμουν εδώ ακόμα.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω βίντεο, κλιπς και βίντεο με τη Χαρούλα στο Ζόρμπας και τι φωνά και ακόμα.
1: Αλλά έχω ακούστα.
0: Και τώρα που πήγε στο Χερένικ Μπενέβερετ και τραγούδισε και τα πάντα και μια φωνά να σαν δει. Ξέρεις, πολύ καλή φωνή. Και διασκεδάζει τον κόσμο. Ήταν μια από τις καλύτερες τραγουδίες που έρχονταν και είχε το Ζόρμπας παλιά.
1: Έτσι. Θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Βεβαίως, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, ως συνήθως. Και σιγά σιγά θα έχουμε και τη γιορτή της Παναγίας το 15 Αύγουστο.
0: Βεβαίως.
1: Μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Βεβαίως, οπωσδήποτε.
1: Θα ήθελα για περισσότερες πληροφορίες, εάν θέλουν, για τραπέζι, να κλείσουν πιο μπροστά. Θα είμαι εγώ στο τηλέφωνο 727-692-6565 και περιμένουμε.
0: Ωραία.
1: Θα χαρούμε πολύ, πάρα πολύ να σας έχουμε και σε ευχαριστώ και σένα.
0: Το κανάλι μου θα είναι εκεί. Θα είμαι και εγώ προσωπικά. Όπως πάντα, ξέρεις, καλύπτουμε. Γιατί και το αθυμάσαι μια εποχή που είχαμε το καρναβάλι στο Προμηθέα, θυμάσαι, και ήταν ο συγχωρεμένος ο Μάνος και τόσα άτομα εκεί που ήταν και τι γλέντι ήταν αυτό, έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Τώρα το Φεβρουάριο μας βάλε στην Ελλάδα στο πατρινό καρναβάλι, αλλά στην τηλεόραση των Πατρών, στο Ιόνια TV, και είχαν αυτό από τον Προμηθέα. Το Μάνο, εσύ να τραγουδάζεις το Μάνο και αυτά. Και αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα, ξέρεις. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Yes. Έγινε λοιπόν. Καλό βράδυ.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους περιμένουμε όλους και όλες.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήταν η Εύη Βασιλείου. Όλοι σας στον Προμηθέα. Χρόνια Προμηθέας εκεί. Διασκεδάζουν. Κάθε Τρίτη έχει κέφτει η Γλέντη. Και ένα πουλάκι μου είπε ότι η Εύη λέει. Τι να το κλείσουμε τώρα, για δύο μήνες το κλείσουμε, θα το αφήσουμε ανοιχτό και ό,τι έχει. Ό,τι πάει. Δεν πιστεύετε θα πρέπει να ανοιχτό το καλοκαίρι, έχουμε πολύ τουρισμό εδώ. Αλλά μερικοί έχουν να λένε, επειδή θα πάμε στην Ελλάδα θα φύγουν όλοι. Να, δεν φεύγουν. Μην το παίρνετε έτσι ότι θα διάσει η Φλόριδα. Προχτές που έλεγα στην εκπομπή ότι οι highways ήταν άδειες, έπεσε η βενζίνη λίγο και γεμίσανε. Η highway στη Φλόριδα. Γεμίσαν την Ατλάντα γραμμή να μπουν μέσα. Σαν μπουρλί τρέχουν όλοι τους με τα RVs. Και το κάθε RV έχει και δεκάτομα μέσα. Κοιμώνται μέσα στις τρόλες, ξέρεις. Άντε ντένι. Μια και λέγαμε ότι δεν έχουμε, αλλά τώρα έρχονται κατευθείαν. Τώρα θα έρθουν όλοι κάτω. Λοιπόν. Να καλησπερίσω και τους φίλους στην Ηλιόρουση και στη Φλόριδα. Εάν με ακούτε στα RVs ή στα ηλεκτρικά αυτοκινήτα, πάντα ακούγομαι καμπάνα εκεί και στερεοφωνικά και ακόμα και από τα βουνά μέσα με ακούτε. Γιατί δεν χρειάζεται τώρα με την νέα τεχνολογία, η φωνή των Ελλήνων πάντα είναι πρώτη και προχωράμε μπροστά με τη νέα τεχνολογία. Θα ήθελα να πω το εξής στους φίλους και φίλες, διότι πραγματικά συμβαίνουν πράγματα τα οποία πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει. Και ο σταθμός μας, αυτός ο σταθμός, είναι εδώ για πάρα πολλές δεκαετίες. Και σε αυτές τις δεκαετίες, αγαπητοί φίλοι, έχουμε προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες. Πολλοί όμως, οι οποίοι είναι καινούργοι και προβάτως αυτή η τελευταία που ήρθαν από την Νέα Υόρκη, Σιγάο κτλ, δεν γνωρίζουν ακριβώς. Δεν γνωρίζουν ακριβώς το τι εγώ, ο Άγγελος Αγγελάτος και ο αδερφός μου ο Σωτήρης, ο οποίος δεν υπάρχει πλέον, ο Θεός χωρέσον, και όλους αυτούς τους φίλους που θα δούμε τώρα, έχουμε χάσει πάρα πολύ κόσμο. Πιστεύτε με, έπεσε στα χέρια μου κάτι άλλο, ψάχνω να βρω και όταν ψάχνω να βρω κάτι, βρίσκω άτομα τα οποία έρχονται μπροστά μου στην οθόνη από το editor στο στούντιο Και λέω, κοίταξε ρε παιδιά, τι ήταν αυτά τα πράγματα τα οποία συνέβηκαν εκείνη την εποχή. Συνέβαινε εκείνη την εποχή. Τι διαφορετικός κόσμος υπήρχε. Πώς μπορούσαμε και κινητοποιήσουμε. Και ακόμα δηλαδή έχουμε τη δύναμη. Άμα είμαστε όλοι ενωμένοι να κινητοποιήσουμε και στα γλέντια μας, αλλά και στα πάντα μας. Και στα έργα τα οποία κάναμε. Ήταν κάτι το ωραίο. Προτού πάω εκεί, θα ήθελα να καλησπερίσω την παρέα από το Σαν Πίτσμπρουκ. Είναι καμιά εξινταριά κριτική. Παιδιά, όπως είπαμε, θα έχουμε το DJ Music στο DeSoto Park. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θα σας παίξει ο σταθμός, η Αλεξία δηλαδή, όλο κριτικά τραγούδια. Μια καντάδα θα παίξουμε ρε παιδιά. Μια και εγώ με κεφαλονίτης, όχι, όχι. Όλο κριτικά, όπως έγινε και πέρυσι στο DeSoto Park, θυμόσαστε. Ευχαριστώ τους, τα τσικοπέλια όλα. Δεν θέλουν κόσμο, ούτε να το διαφημίσουν στο ραδιό. Το λέω εγώ anyway, γιατί είναι μια παρέα δική τους, κλειστός κύκλος. Είναι η μισή από αυτούς, άμα σας πω από πού έχουν έρθει, είναι να πέσετε από τα σύννεφα. Κριτική από τον Αμαζόνα, στη Βραζιλία. Γεννημένοι στον Αμαζόνα της Βραζιλίας. Και πώς βρέθηκαν εδώ κοντά μου, ξέρω κι εγώ. Μια κριτική μου λέει, Άγγελε, σε ακούμε και κάτω λες στον Αμαζόνα και έλεγες για μας, λέει, και τέτοια πράγματα, και έβαζα το γιο, πάρ' τον Άγγελο τηλέφωνο να τα πεις, είμαστε εδώ πέρα ζωντανοί όλοι, και ότι εμείς παντρευόμαστε μονάχα κριτικές και κριτικούς. Και είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Θέλω να πάω στον Αμαζόνα. Θα βρω τον τρόπο να πάω στον Αμαζόνα. Είχα πάει μια φορά, αλλά εντάξει, θα πάω στον Αμαζόνα. Είχα δύο αδρέφια εκεί, στη Βραζιλία. Μεγαλώσανε στον Αμαζόνα τα δύο μου αδρέφια. Τοπάς, πέτρες, πράγματα κακό, μαζεύανε, με τα φίδια ζούσανε. Μεγάλα, με εμβόες και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία της Βραζιλίας. Και στην Αργεντίνη. Γεια σας στην Αργεντινή. Και στη γη του Πυρός θα ήθελα να πάω κουραζιέρα εκεί με ολόκληρο το κοπάδι μου. Αλλά θα είναι 10-20 μέρες κουραζιέρα για να φτάσουμε εκεί κάτω. Στη γη του Πυρός πάμε τε Ουραγουάι, Παραγουάι, Ρίο Ντε Τζανέιρο, Σάντος, Μπόνος Άιρες. Εντάξει. Και μετά πάμε στη γη του Πυρός και θα επιστρέψουμε πίσω. Θα είναι ωραία κουραζιέρα αυτή. Αλλά δεν θα είναι, ξέρετε, κουραζιέρα με 1000 δολάρια και 700 δολάρια την καμπίνα. Θα είναι. Δουλεύω να δούμε και ποιο καράβι θα πάμε και θα είναι 20 μέρες. Θα μας πάει σε ένα μήνα να πάμε. Όλα καλά κυρίες και κύριοι. Όπως είπα προηγουμένως, κοιτάζω εδώ, κοιτάζω εκεί και βρήκα πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι λείπουν από κοντά μας. Την περασμένη εβδομάδα χάσαμε μία θαυμάσια κυρία η οποία αυτή και ο άντρας της, θα σας πω το όνομα, υπομονή ρε παιδιά, ήταν ευεργέτες και είναι ευεργέτες, μεγάλοι ευεργέτες στην περιοχή του Tampa Bay Area. Έχουν προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες και προπαντός εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό μας. Από τη μία πλευρά ελπίθηκα πάρα πολύ γιατί τη χάσαμε τη γυναίκα αυτή. Τέλειωσε η μάχη της με την αρρώστια που είχε την περασμένη εβδομάδα και πέθανε σε ηλικίας 77 ετών. Στο γρήγορε, στο σπίτι της. Είναι, όπως βλέπουμε εδώ και στην τηλεόραση, να βάλω φωτογραφία full blast. Είναι η Πέννη Λουλουργάς. Θα περάσουμε εδώ να την δούμε. Εδώ είναι και ο σύζυγός της που βλέπουμε στην οθόνη είναι ο Δημήτρης Λουλουργάς. Η Πέννη Λουλουργάς και ο Δημήτρης παλί που βρισκόταν στις κουραζιέρες μας, περνάγαμε τόσο ωραία. Δυστυχώς όταν περνά τα χρόνια, ξέρετε, καμιά φορά ρωσταίνει ο άνθρωπος. Ο Δημήτρης και η Πέννη γυναίκα του τη χάσαμε την περασμένη Τετάρτη και δια θα γίνει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, στην Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στο Κλήγο. Και η ταφή της θα γίνει στο νεκροταφείο. Εκεί που είναι και ο Σωτήρης και οι υπόλοιποι Έλληνες, ο Πουμάκης, όλοι αυτοί γνωστοί, Ορφέας, στο Κούλου Ρόουτ. Η Πέννη άφησε πίσω της δύο κορίτσια, πανέξυπνα κορίτσια, διότι γνωρίζω την οικογένεια αυτή για πάρα πολλά χρόνια, από μικρά παιδιά δηλαδή, με τα κορίτσια που γνωριζόμαθα και με την οικογένεια αυτή. Η Δόκτωρ Μαρία Λουλουλάς, που τη βλέπετε κάθε μέρα στην τηλεόραση εδώ, στη διαφημισή της, που είναι οφθαλμολόγος, η μητέρα της πέθανε, και η Εμιλία, η οποία έχει πάρει του πατέρα της στο εργοστάσιο και είναι μαζί της και δουλεύει στο εργοστάσιο, το μεγάλο, στο Κρύγορε. Από τα βάθη της καρδιάς μου, εμένα και της οικογένειάς μου και όλου του ελληνισμού και από τις εκκλησίες που βοηθήσανε, σου ευχόμεθα τα συλληπιτήριά μας, σε ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει. Τα συλληπιτήριά μου, κυρίες και κύριοι, στην οικογένεια της Πέννης Λουλουργάς, στον Δημήτρη, στην Δόκτωρ Μαρία Λουλουργάς και στην Εμιλία. Το ζευγάρι αυτό που βλέπετε χτίσανε την εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύγορ με πάρα πολλές χιλιάδες δολάρια. Και μίλαγα στον Δημήτρη προηγουμένως και μου λέει θα έρθει και ο αδερφός του που είναι ο δεσπότης Παΐσιος, που οι παλιοί το γνωρίζουν πολύ καλά, ήταν και εδώ στη Νέα Υόρκη με την Χρυσοβαράδο, με τον Βικέντιο, τον Παπαβικέντιο, τον δεσπότη Βικέντιο μαζί που ήταν, και εδώ που φτιάξαν την εκκλησία. Ο Παΐσιος, ο δεσπότης Παΐσιος είναι στην Ελλάδα και θα του δώσω και την ευκαιρία να... θα χαρώ πάρα πολύ να το δω πραγματικά, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ και τα πάντα, και ξέρετε, άμα βλέπεις τώρα ένα άτομο που λείπει τόσα χρόνια και τα λοιπά, ευχαριστώ, εντάξει, του είπα του Δημήτρη θα ευχαριστήσω πάρα πολύ να τον έχουμε και πάλι στην τηλεόραση έστω για λίγο και σε μια κατάσταση που έχασε στην κυρά. Τι να κάνεις, αυτή είναι η ζωή. Στην Ελλάδα πεθάνε και άλλα άτομα που, όπως βλέπω εδώ πέρα, τα έχει έρθει να κάνει κάποιοι δημοσιογράφοι, συνάδελφοι και τα λοιπά, μας αφήσανε και αυτοί πεθάνουν λόγω των εμβολίων. Αυτή η αλήθεια είναι. Τόσος κόσμος πεθαίνει στην Ελλάδα, μικρά παιδιά να πεθαίνουν τώρα, 12 χρόνια, 13 χρόνια να πεθαίνουν. Απλά να κάνουν μπάνιο και να πέφτουν κάτω και να πνίγονται έτσι στα καλά καθούμενα. Κάτι δεν πάει καλά. Θα πρέπει, τώρα αλλάζω θέμα, να έρθει η δικαιοσύνη στον πλανήτη. Όχι σαν και αυτή τη δικαιοσύνη που λέει αυτή η άλλη τρελή, που πήγε στον Ντούρκιν, στη Ρωσία, τον κομμουνιστή, να τη πει να κάνει κομμουνιστικό κόμμα στην Ελλάδα και να ονομάζεται καπιταλιστικό και δεξιό. Ξέρετε γιατί λέω για αυτή την τρελή, τη μεθυσμένη, τη ψυχίατρο. Όχι. Αλλά μιλάμε τώρα, ας πούμε, να βρεθεί κάποιος να φέρει τη δικαιοσύνη σε όλους αυτούς τους ανώμαλους που εμβολίασαν τόσα παιδιά, όπως και η Καρισιανού. Χιλιάδες παιδιά πήγε και εμβολίασε αυτή η γυναίκα. Αυτή πάει φυλακή για τις δολοφονίες όλων αυτών των παιδιών. Οι Ρώσοι πρέπει να πάνε φυλακή. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια άτομα που πεθαίνουν στην Ευρώπη το χρόνο από το Τσέρνομπιλ. Κανείς δεν μιλάει. Γιατί έχουν μπει όλοι αυτοί μέσα στις δημοκρατίες της Ευρώπης που λέγονται liberals και έχουν περάσει νόμους να πεθαίνεις, να σε σκοτώνουν και να κυκλοφορούν όλοι οι εγκληματίες ελεύθερα. Όπως συμβαίνει στην Κεφαλονιά. Ορίστε, λέει, στην Κεφαλονιά. Λέει, μπα, σκοτώσα το κορίτσι. 17 χρόνων, ωραίο κοριτσάκι. Ναρκωτικά, πράγματα κακό. Πού στο νησί μου. Που εγώ μεγάλωσα εκεί και δεν είχαμε τέτοια πράγματα. Εγώ δεν ήξερα τι ήταν το κλειδί. Μου έλεγε η Νάμι Κοσμιδά, το Άντζελο, 12 χρόνο παιδάκι ήμουνα, πήγαινε πάρε το τζιπάκι μας να το φορτώσεις. Το κλειδί, το τζιπάκι, το κλειδί στο τζιπάκι ήταν πάντα πάνω. Δεν το πήρε στην τσέπη ποτέ. Δεν το κλέβε κανένα στο τζιπάκι. Τα σπίτια μας δεν είχαν ποτέ κλειδονιές, να κλειδώνεις το σπίτι σου. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, Ο αέρα έκανε τράσο στον άλλο, ούτε κλοψιέ, ούτε ακλαίβει ο αέρα και ο άλλο. Να βγάλω τη φωτογραφία. Α. Μιλάω και έχω το. Μου βγάλει πάνω. Εντάξει, τελείωσε τώρα. Τη Δευτέρα θα σα πούμε στην κηδεία. Θα είμαι εγώ εκεί πέρα στην κηδεία πάλι. Και από του φίλου και φίλε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, όλοι τρέχουν και κανείς δεν μπορεί να πολεμήσει το σύστημα. Μη σας παρασύρουν οι κακές ειρήνες του Οδυσσέα. Ξέρω τι λέω. Διότι οι σιρήνες παίζουν ωραία και όταν ο Οδυσσέας κάποια του είπε Θεά, πρόσεχε τις σιρήνες. Και τι κάνει ο Οδυσσέας, πονηρός ο Οδυσσέας, βάζει βουλοκαίρι στα αυτιά των ναυτικών που δούλευε στο καράβι και μονάχα είπε ο Οδυσσέας, δέστε με επάνω στο κατάρτι του καραβιού και όσο και να φωνάζω μη με αφήσετε να λυθώ. Και περνάγανε από τις σιρήνες τα στενά με τις σιρήνες και φωνάζαν οι σιρήνες κολοχευτικά λόγια για να ξεμυαλίσουν τον Οδυσσέα. Αλλά νίκησε τελικά ο Οδυσσέας γιατί δεν άκουσε τις σιρήνες. Στην Ελλάδα σήμερα έχουμε πολλές σιρήνες και μία από αυτές τις σιρήνες είναι η Καρισιανού η Απατεώνισσα. Εβραία η κυρία Καρισιανού. Γιατί μας το κρύβες κυρία Καρισιανού? Δεν έχουμε τίποτα με τους Εβραίους. Αλλά γιατί μας το κρύβεις ότι ντρέπεις να πεις στους Εβραία δηλαδή? Και το μαθαίνω από την αδερφή σου που είχατε και το πανηγύρι για να γιορτάσετε την εβραϊκή γιορτή και πήγατε με τα κεράκια σας και με τα πάντα σας και με τα στραβιδάκια σας τα εβραϊκά με το αστράκι και το αγκά. Δεν το κατάλαβα και με τις σημειούρες του Ισραήλ κρυφά και τις έκρυβες. Γιατί το κάνεις αυτό? Για δεν λες την αλήθεια. Για δεν λες ότι πήγε πώς λένε το εβραϊκό λόμπι στην Ελλάδα αυτό το σωματείο. Ναι, πήγες εκεί πέρα να πάρεις ψήφους, λέει. Και σου υποσχεθήκανε, λέει, βεβαίως θα σε ψηφίσουν όλοι αυτοί. Δεν πας πουθενά. Γιατί δεν φορέσεις το καπελάκι. Πρέπει να φορέσεις, θα το φορέσεις και το καπελάκι. Άστα, τέλος πάντων. Πάει αυτό. Έχουμε τηλέφωνο. Για λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Καλησπέρα, σας ακούω.
2: Έγινε σεισμός στην Κούβα, το ξέρεις?
0: Ναι, έγινε σεισμός στην Κούβα και το σπίτι μου λιγάκι κουνήθηκε.
2: Ναι.
0: Κουνήθηκε και λέω, λες να πέρασε κανένα από τα F-35 από το Μαγδίλ Έλφρος και γιατί καμιά φορά περνάνε αυτά, τρέμουν τα τζάμια. Στο σπίτι μου είναι σαν την Ελλάδα, ξέρεις, είναι με τσιμεντόλιθο.
2: Έγινε σεισμός εδώ.
0: Έγινε στο Ορλάντο και εδώ στη Ζωτάμπαμπη Ιερέα, έγινε σεισμός ο σεισμός, αλλά εντάξει δεν τρέχει τίποτα. Είδες που λέει και ο Σπύρος ο Σκορδίρης, είναι κακό στην άμμο να χτίζεις παλάτια. Και εμείς χτίσαμε παλάτια πάνω στην άμμο. Όταν πήγα να δω το Σπύρο το Σκορδίλη, όταν ήρθε εδώ πέρα, μου λέει η Κέι Σκορδίλη, έλα στο σπίτι για καφέ. Πάμε στο Σωτήρι, πού είχε πάει? Στο Χάουερ Πάρκ και είχαν χτίσει ολόκληρο παλάτι επάνω στην άμμο. Και του λέω το Σκορδίλη, ρε κοίταξε που σε έφερε η μοίρα, ρε Σπύρο. Έβγαλε σε επιτυχημένο τραγούδι, επιτυχία είναι κακό στην άμμο να χτίζει παλάτια και εσύ. Η μοίρα σου έφερε εδώ στο ελληνικό χωριό και να χτίσεις παλάτι επάνω στην άμμο. Και τι σπιταρώνα, και διόρροφο κιόλας. Ναι.
2: Άντε,
0: για χαρά. Βεβαίως είχαμε σεισμό στην Κούβα, έξω από την Κούβα. Λέτε να έχουμε πετρέλαιο. Πω, δεν θα μπορεί να κοιμηθεί ο Τραμπ το βράδυ. Ακούει πετρέλαια και είναι χειρότερος από τον Μπους. Εγώ σας λέω ότι σε δύο εβδομάδες θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ακούστε τώρα που σας λέω. Και θα μάλλον την Τετάρτη θα είμαι στην Ουάσιγκτον. Και θα προσπαθήσω να για 5-6 λεπτά να δω τον Τραμπ. Και θα του πω θα κάνουμε τίποτα στην Κούβα. Γιατί θέλω να πάω στην Κούβα. Πήγα ρε στην Κούβα ρε παιδιά και δεν πρόλαβα να πάω. Έστειλα μία κρουαζιέρα και τους έστειλα μοναχώς στους όλους. Ήταν ο Πάπας, ο Βασίλης, το θυμάστε τον Βασίλη τον Πάπα από το Σαν Πίτρου, από το Νάι Γιώργη. Το χάσαμε κι αυτόν, τέλος πάντων, θα το δείτε σήμερα. Στην τηλεόραση θα τα πάω μερικά. Τέλος πάντων, ωραία η Κούβα. Θέλω να πάω. εκεί που ο Κεφαλονίτης μαζί με τον Φιντρέ Κάστρο μου τηλεφωνάγανε εδώ και 30 χρόνια πίσω στην εκπομπή μου για να βάλω τραγούδια και μου έλεγε βάλε καμιά Κεφαλονίτικη Καντάδο γιατί πίνουμε λέει ρομπόλα με τον Φιντρέ Κάστρο. Και τελικά ποιος έκανε τον κομμουνισμό στην Κούβα, όχι ο Φιντρέ Κάστρο, ο Μεμάς ο Μουρλός ο Κεφαλονίτης. Σκαστό παιδί από την Ελλάδα και να μην τον πιάσουν πήγε στα βουνά. Τότε η Κούβα ήταν Αμερικάνη και είχαν καζίνα, πράγματα σαν το Las Vegas ήταν. Ωραίο μέρος η Κούβα. Και να μην τον πιάσουν εκεί οι αστυνομικοί να τον στείλουν στην Ελλάδα πίσω, τι έκανε, πήγε στα βουνά. Και πήγε και ενώθηκε με τον Φιντρέ Κάστρο, ακούστε τώρα ιστορία, ε. Και χάρη του Μεμά του Κεφαλονίτη και όταν κερδίσανε την επανάσταση και έγινε κομμουνιστική η Κούβα, όλες οι εκκλησίες κλείσαν. Και μόνη η εκκλησία που φτιάξανε και έμεινε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο Άγιος Νικόλας του Μεμά η εκκλησία και πήγαινε και ο Φιντρέ Κάστρο με τις γόμενές του στην εκκλησία. Να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους. Εγώ είχα τρελαθεί μου τα έλεγε ο Μεμάς και στον αέρα σαν το Σουηδό και αυτός τρελός. Γι' αυτό και το θυμάσαι ο Σουηδός που έβγαινε εδώ πέρα και έλεγε Κούβα, ο Φιντρέ Κάστρο, ενώ πάει τρελάθηκε αυτός. Λοιπόν, λέτε τώρα που έγινε σεισμός να υπάρχει πετρέλαιο εκεί, είναι κοντά ξέρετε, Κούβα, Βενεζουέλα, εκεί, όλα κοντά, ταιριάζουν όλα, εκεί στο Γόλφο Μέξικο δεν είχαμε πετρέλαιο και όλα αυτά τα πράγματα. Αν έχουμε τόσο πετρέλαιο, εμείς δεν έχουμε ανάγκη ούτε την Αραβία ούτε τις αραβικές χώρες. Θα πάνε καλά. Ας ελπίσω. Τέλος πάντων. 727-725-5555. Για παρακαλώ, χαμηλώ τη φωνή του τηλεγράφου. Ναι, καλησπέρα.
1: Άγγελε, καλησπέρα, τι μου κάνει.
0: Εσύ είσαι και. Για να μην μπερδεύουμε τώρα. Είσαι Κεφαλονίτης από το Γκόσπα Μπιτ.
1: Η Αγγελία είναι, έλα.
0: Η Κεφαλονίτησα.
1: Όλοι, ολόκληρη. Άκου.
0: Έλα και όμως.
1: Δεν παίζει. Δεν παίζει το πρόγραμμα σου, το ροκό. Δεν ξέρω γιατί.
0: Oh.
1: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Θέλει να πας στην Κούβα, ρε Άγγελε, δίπλα μας στην Κούβα.
0: Να πάω, θα μου πεις, θα πάω κολυμπώντας. Θα πάω κολυμπώντας.
1: Περίμενε να τελειώσω, μη με διακόπτεις.
0: No.
1: Θα συναντήσεις, λες, τον πρόεδρο Τραμπ. Θα του ζητήσεις να πας στην Κούβα ή να του ζητήσεις να βοηθήσει την πατρίδα μας. Από τον Βούρκο να στεγνώξει λίγο η πατρίδα μας από τον Βούρκο.
0: Δεν μου λες εσύ, ένα λεπτό τώρα, ένα λεπτό βλέπω το Ρόκο TV και παίζω μια χαρά στο Ρόκο TV.
1: Εμένα το άνοιξα, άναψα το βρίσκα, τα επανειλημμένος και δεν παίζει.
0: Δεν μου λες, επλήρωσες το cable, για κοίταξε καλά εδώ.
1: Ναι.
0: Α, για ξέρω δοκίμασε. Εάν με βρει κανένα άλλο στο Ρόκο να με πάρει τηλέφωνο κατευθείαν να δούμε αν με βλέπουν, γιατί εδώ βλέπω το Ρόκο μια χαρά
1: πίσω. Να βγει κάποιο άλλο, ναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, άκουσε και θα πάρει αργότερα τηλέφωνο Κεφαλονίτησα.
1: Έγινε,
0: γεια σου. Αμά, η Κεφαλονίτησα θα αποκλαθεί. Έτσι και δεν δει το Ρόκο. Πουμ. Αλλά είχα ένα πρόβλημα εχθές με τα σέρβερ. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε. Ναι. Λέγεται. Η άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ.
3: Ρόκο, οκ.
0: Δουλεύει το Ρόκο.
3: Yes.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Μπερδεύτηκε και Κεφαλονίτησα. Μήπως και εσύ μου την έκανε σαν το Μεμά στην Κούβα και ήπιες ρομπόλα κατά λάθος. Λοιπόν, παιδιά, η γραμμή το γελάμε. Βρήκα ρομπόλα κρασί. Πού θα πιείτε ρομπόλα κρασί? Έχετε δοκιμάσει ποτέ κρασί ρομπόλα? Θα πάτε μόνο στους Greeks. Είχε ωραίο σιόβο προχτές και είχε και το κρασιά ρομπόλα. Για πηγαίνετε, όταν πάτε από εκεί πες θα έχεις ρομπόλα κρασί. Δοκιμάστε αυτό το κρασί. Εγώ το πλήρωσα στο Las Vegas $1,000 την μπουκάλα το κρασί. Αλλά ήταν και ακριβό εστιατόριο. Άλλο θα πει, θα πει, θα πει, τέλο πάντων, αλλά το μη μου ήρθε σε μένα, το πει, όλα το πει σε άλλο. Τέλο πάντων, δεν πάει. Και μου έλεγε ο Μάικο συγχωρεμένο, ρε Άγγελε, $10,000 που είναι το μπίλι να φάμε 4 άτομα, 5 άτομα, λέει εδώ. Δεν είναι τίποτα, λέει, μια ζαριά είναι. Και πήγαμε και το βράδυ μετά το φαγητό, τα πλήρωσε αυτός με το credit card 10.000 φαγητό, κυρομπόλα 1.000 δολάρια. Και πάει και μου λέει: πιάσα ζαριά. Και ρίχνω μια ζαριά. Μπαμ, κερδίζει ο Μάκης στη ζαριά που ρίξα εγώ κάτω. Και έβγαλε 10.000 δολάρια στο Las Vegas. Έλα, σε ακούμε, λέγε.
1: Δεν μου λες, Άγγελε, την Καριστίνου, γιατί τη μισείς τόσο πολύ, τι σου έκανε η γυναίκα?
0: Γιατί της αρέσει η Καριστιανού.
1: Δεν τη γνωρίζω, αλλά είναι αξιοπρεπής γυναίκα, έχασε το κοριτσάκι.
0: Δεν έχασε τίποτα, τι κοριτσάκι, αυτή ούτε στην κηδεία δεν
1: είναι. Κόριτσι, εσύ τα ξέρεις όλα.
0: Μα εγώ τα ξέρω γιατί μου τα είπαν οι, αυτοί που, οι άνθρωποι που κάνουν τα παιδιά τους, τους εξαπάτησε η Καριστιανού.
1: Ζηλεύεται την Καριστινού.
0: Έλα μωρέ, τι να την κάνουμε, αυτή είναι μια κουμουνίστρια τώρα, έλα μας δουλεύεις τώρα. Ας την εκεί πέρα που είναι.
1: Τη ζηλεύεται.
0: Τι να ζηλέψω από αυτή μόρα στην Αμερική, τώρα τι να ζηλέψω στην Καριστιανού, τώρα μας δουλεύεις τώρα. Αυτή είναι μια πατεώνης, άτσο. Είδες τα ρούχα και τις μπότες που φοράει. Εμάζεψε τα λεφτά των ανθρώπων να πάνε στα δικαστήρια, τα έφαγε, τα έβαλε σε τουρκικές τράπεζες και σε ρωσικές τράπεζες, γιατί αυτοί είναι με τους Ρώσους πίσω από την υπόθεση. Να γιατί, εγώ το είχα μεριστεί αυτό, αλλά περίμενα να έρθει κατάλληλη στιγμή. Δεν σας έλεγα εγώ ότι ο Πούτιν είναι καλός για τη Ρωσία, όχι για την Ελλάδα. Τώρα γιατί η Καριστιανού πήρε το OK όχι από τον Νικολάο αλλά από τη Ρωσία να δημιουργήσει κόμμα στην Ελλάδα? Ποιο κόμμα? Για να σας πει τι. Γιατί αυτή η γυναίκα έλεγε τότε που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός και καήκανε 150 άτομα και στο μάτι το θυμόσαστε και τα έλεγα στο μέρο τότε. Και κανείς δεν κουνήθηκε για τα κουμούνια να τα πάνε στα δικαστήρια, γιατί βάλανε φωτιές, κάψανε ζωντανές γιαγιάδες και παππούδες και τα μωρά μέσα στα σπίτια τους. Γιατί κανείς δεν μιλήσε εκείνη την εποχή και η Καριστιανού, ξέρετε τι είπε? Καλά να πάθουνε, λέει. Γιατί κάτσε στο σπίτι να καούνε? Και σήμερα που έγινε το ατύχημα των τρένων, βγήκε να μας πει τι. Στην κηδεία της κόρης της δεν πήγε. Τα παιδιά της ήταν μεγάλωση αυτή. Ορθόδοξη δεν είναι. Λόγω της ορθοδοξίας που δεν είναι και αυτό πήγε και χώρισε με τον άντρα της. Τα παιδιά τα μεγάλωσε ο σύζυγός της που είναι δικηγόρος. Και τα δύο, τρία πως έχει. Για δεν θέλετε να ξέρετε την αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Δεν βλέπετε εδώ πέρα τι γράφει ο καθένας αυτή τη γυναίκα. Σας εξαπάτησε ακόμα και το. Και το κριτικό των άλλων τον εξαπάτησε και πήγε αυτός με κλειστά τα μάτια. Και τώρα βγαίνει και τη βρίζει. Και τώρα τι βρίζεις τώρα, του λέω. Εσύ έχεις ξεφτυλιστεί. Εγώ όμως δεν βγήκα αληθέστατος και είχα πει εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, ότι αυτή η κυρία θα κάνει κόμμα και ότι πατάει πάνω σε 57 πτώματα των παιδιών και μεγάλων και μικρών. Ποιοι ήταν αυτοί που σκοτωθήκαν στο τρένο για να δημιουργήσει πολιτική καριέρα? Το είπα ή δεν το είπα? Το είπα και όλοι εσείς με βρίζατε. Δεν βγήκαν όλα αλήθεια. Ψέματα ήταν. Εγώ δεν ψήφισα στην Ελλάδα. Και αν ψήφισα, δεν την ψήφισα αυτή τη γυναίκα. Γι' αυτό βγήκε ο Τσίπρας επάνω τώρα και τώρα ο Τσίπρας έφαγε την Καριστιανού στη γωνία. Εκεί να δείτε τη διαφορά. Πόσο Τσίπρας θα ανέβει και τόσο ψηλά δεν μπορώ να καταλάβει. Έγινε δεύτερο κόμμα. Και τώρα τρίτο κόμμα έγινε το Πασόκ. Την περασμένη εβδομάδα ήταν, λέει, παρατρίκα, λέει, να φάει το Μητσοτάκι η Καριστιανού. Μετά μια εβδομάδα αργότερα βγαίνει δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας. Και μετά μια εβδομάδα αργότερα βγαίνει τρίτο κόμμα, λέει, το Πασόκ. Μετά είναι το Κουκουέ και τα υπόλοιπα τα κόμματα. Και η Καριστιανού έχει σβήσει από το χάρτη. Δεν πρόκειται αυτή η γυναίκα, σας το λέω εγώ εγγυημένα, δεν πρόκειται αυτή η γυναίκα, γιατί δεν ξέρει από πολιτική, δεν ξέρει τι συγκίνεται, μονάχα είναι το πώς θα σας βλέπει σαν δολάριο και να σας αρπάξει το χρήμα σας. Τίποτα άλλο παραπάνω. Εάν έχετε κάτι, πάρτε με τηλέφωνο. Λοιπόν, 727-725-5555 τα τηλέφωνα. Τι άλλο θέλω να πω τώρα? Ότι θα ήθελα να περάσουμε σε ένα βιντεάκι εδώ. Εκτός από ότι είχα πάει στην ΑΧΕΠΑ, αλλά δεν το μοντάρισα ακόμα, γιατί είχα πάρα πολλά να μοντάρω, πάρα πολλά μονταρίσματα. Να δούμε γιατί δεν βγαίνει το σύστημά μας εδώ. Mm-hmm. Είχα πάει εχθές στην Αχέπα, στο Τρίγορ, όπου είχαν. Δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνει, παιδιά. Ένα λεπτό. Δώστε μου ένα λεπτό να δω κάτι για συμβεί από μέσα. Ένα λεπτό. Εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Το σερβερ κάτι είχε πάθει και αυτό πάντα έχει προβλήματα. Λέγετε, παρακαλώ, σας ακούμε.
4: Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
4: Προσωπικά δεν τη γνωρίζεις την Καριστινού.
0: Ναι, γιατί.
4: Αυτά όλα που λες είναι παραμύθια.
0: Α, εντάξει.
4: Με τη φαντασία σου λυπάμαι πάρα πολύ. Όλα ωραία. Τα ξέρεις, όλα τα ξέρεις και τίποτα δεν ξέρεις.
0: Εντάξει.
4: Άντε, φιλάκια, γεια σου.
0: Άντε, εσύ ποια είσαι. Κεφαλονίτησα. Μήπως είμαι την Καριστιανού και εσύ. Έλα τι πάθαμε. Παιδιά, να την ψηφίσετε, Παναγιώτα λέει Σαρίλη, Άγγελε, ωραία τα λες. Εβραία, Εβραία δεν λες τίποτα. Γιατί δεν ρωτάτε γιατί μπήκε στην εκκλησία και δεν μπήκε στην κηδεία της κόρης της? Μήπως γιατί η κηδεία έγινε σε Ορθόδοξη εκκλησία? Δεν σας λέει κάτι αυτό? Εγώ θα ήθελα να βγει η Καρισιανού, να την ψηφίσετε εσείς όλοι, όλα τα βλήματα στην Ελλάδα, την ψηφίσετε και μετά από 48 ώρες θα σας βάλει στη γραμμή. Όπως βάζουν τα κατσίκια και τα αρνάκια το Πάσχα για σφάξιμο, αυτό θα κάνει η Καρισιανού σε εσάς στην Ελλάδα. Υποσχέθηκε στην ελίτ, αν θα βγω πρωθυπουργός, όχι θα μονιμοποιήσει και τους γάμους των ομοφυλοφίλων και τις ελέσβειες, αλλά θα τσιπάρει όλους τους Έλληνες μόλις γεννιόνται μέχρι να πεθάνουν. Θα σας βάλει τσιπάκια. Η κάρτα του πολίτη. Το θυμόσαστε πόσα φάιτσα έχετε κάνει στην Ελλάδα? Αυτή τα πέρασε όλα. Αυτή είναι και αυτά λέει σήμερα. Είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Είπε, εγώ δεν θέλω να είμαι πρωθυπουργός, θα γίνω πρωθυπουργός έτσι τυπικά, αλλά θα είναι αιωνίος πρωθυπουργός από τους ελίτ. Λέγεται, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Καλησπέρα, μην μου πεις ότι και εσύ με την Καριστιανού.
5: Εγώ δεν ψηφίζω, εγώ είμαι Αμερικήμενο, δεν πάω να
0: ψηφίσω.
5: Ναι, να σε κάνω όμως μια ερώτηση.
0: Αν κάνω,
5: αλλά κοίταξε να δεις.
0: Είσαι με την Καριστιανού, μην με δουλεύεις,
5: Περίμενε.
0: Είσαι με την Καριστιανού, θα πεις την αλήθεια.
5: Τόσα χρόνια. Τα λεφτά του Κοσμάκη ποιος θα τρώει? Ποιος ψήφισε τα μνημόνια? Τους γάμους των ομοφυλοφίλων ποιος ψήφισε, Ράκη?
0: Δεν μου λες.
5: Ναι.
0: Εάν πας εκεί, άκουσε κάτι. Γι' αυτό σου πάει με την Καρισιανού. Θα σου πω γιατί. Άμα μου λες για τα μνημόνια, εντάξει. Εμείς βγάλαμε τα μνημόνια, εγώ και ο Γιώργος Σιγαλτουρίδης, πρώτη στην εκπομπή εδώ. Και όλη η Βουλή, ακόμα και όλα τα κόμματα ψηφίσανε. Δεξιά, αριστερά, κέντρο. Και ο Παπανδρέου και ο ένας και ο Σιμίτης και ο Καραμάλης. Όλοι ψηφίσαν τα μνημόνια, μεγάλη μου. Όλοι τα ψηφίσαν. Και εμείς φωνάζαμε. Τι κάνατε, ρε παιδιά? Όπως λέω για την Καριστιανού τώρα ότι αυτά σας περάσει τα πάντα, έτσι ήταν και από τα μνημόνια. Τα ψηφίσανε όμως. Διότι κανείς δεν διάβασε μέσα στη Βουλή ακριβώς τι εννοεί μνημόνιο. Κανείς. Κανένας πολιτικός βουλευτής δεν διάβασε τα μνημόνια.
5: Δεν φταίει Καρχενού, δηλαδή η Καρχενού φταίει όλα αυτά.
0: Εγώ σου λέω, δεν σου λέω για τα μνημόνια, γι' αυτό σου είπα ότι. Άκουσε. Εγώ σου είπα ότι είσαι με την Καρισιανού για ένα λόγο. Όλοι αυτοί οι οποίοι. Άκουσε με κάτι. Δεν είμαι κανένας χαζός. Εγώ βλέπω πολύ μακριά. Εδώ και ένα χρόνο βλέπω το εξής, ότι εσείς βρήκατε κάποιο ψώνιο όπου νομίζετε ότι θα ρίξει το Μητσοτάκι. Και σου λέει μια ευκαιρία τώρα. Πάμε όλοι μαζί. Εδώ πήρε ο κριτικός, έφυγε από εδώ πέρα και πήγε και λέει, πήγαμε εκεί και εγώ έστειλα άτομα και είδα ότι αυτή η γυναίκα είναι με το κομμουνιστικό και με την Ανταρσία και με τα κομμουνιστικά κόμματα. Ρε, σαματήστε, ρε παιδιά, για το όνομα του Θεού.
5: Αυτό είναι ψέμα που λέτε.
0: Δεν είναι ψέμα, έχω φωτογραφίες, ρε μεγάλε μου.
5: Είναι ψέμα που λέτε.
0: Δεν είναι ψέματα, γι' αυτό σου λέω με την Καρισιανού. Εγώ τα έλεγα και τα λέω ξεκάθαρα και στα λέω και στα μούτρα σου. Εσύ είσαι με την Καρισιανού.
5: Πρέπει να συμφωνήσουμε αυτό που λες εσύ.
0: Όχι, να μην συμφωνήσεις. Αλλά μην μου λες ότι είναι ψέματα, γιατί εγώ έβγαλα φωτογραφίες από παιδάκια που πήγαν εκεί πέρα και μου βγάλανε φωτογραφίες και βίντεο. Τι μου κουβεντιάζεις, όλες θέλουμε. Ό,τι θέλουμε λέμε.
5: Πού είδες εσύ ότι είναι κομμουνιστή?
0: Είναι κομμουνιστή, είναι.
5: Πες ότι, κοίταξε να δεις, εσύ σου αρέσει ο Μητσοτάκης, Άγγλε. Μας δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα, γιατί μου φέρεις, επειδή μιλάω για την Καρασιανού, μου αρέσει ο Μητσοτάκης. Άμα σου πω εγώ, αν ήμουν στην Ελλάδα θα ψήφιζα, ένα λεπτό, άμα σου έλεγα εγώ ότι αν ήμουν στην Ελλάδα τώρα εγώ θα ψήφιζα Τσίπρα, τι θα μου λέγες? Μ' αρέσει ο Μητσοτάκης.
5: Όχι, αλλά...
0: Σε παρακαλώ, μην βάζεις τώρα λόγια στο στόμα μου, αμέσως θα δικαιολογηθείς. Μ' αρέσει ο Μητσοτάκης. Πόσες φορές έχω πει για τον Μητσοτάκη ότι αυτά που έχει κάνει με τα εμβόλια και όλα αυτά πρέπει να πάει φυλακή. Πόσες φορές σας το έχω πει? 1.000.000 φορές, 5 χρόνια το λέει αυτό. Έτσι στα καλά καθήματα μ' αρέσει ο Μητσοτάκης. Πόσες φορές σας έχω πει ότι αυτό που έχει κάνει να τραβήξει το γαλατάκι των παιδιών από την Ελλάδα και το δίνει στους Ουκρανούς δεν είναι σωστό. Εγώ δεν ψηφίζω. Εσείς που ψηφίζετε στην Ελλάδα, βρέστε έναν άνθρωπο σωστό να ψηφίζει. Αλλά όχι την Καρισιανού, η οποία δεν ξέρει που πάει τα 10. Για το όνομα του Θεού.
5: Άφησε με ένα λεπτό
0: τι να μιλήσω. Τι να μιλήσω. Βρες βλακίες.
5: Περίμενε, ένα λεπτό να μιλήσω κι εγώ. Θυμάσαι τον πατέρα του Μητσοτάκη τι έλεγε για τα Σκόπια το 1991-92, πότε ήταν. Τότε που βγαίναν για συλλαλητήρια και ακόμα και εδώ στην Αμερική. Θυμάσαι τι έλεγε.
0: Ποιος?
5: Μετά από ο πατέρας.
0: Ναι, είπε μετά από μετά μερικά χρόνια το ξεχάσαμε. Δεν έχει ξεχαστεί το, Σκοπιανό και το Μακεδονικό.
5: Ακριβώς. Θυμάστε τι έλεγε για το, ο πατέρας πάλι του Μητσοτάκη για το γύρο και για τα νησιά εκεί πέρα. Εμείς λέει θα έχουμε συμφωνήσει. Αυτοί θα πάρουν λέει το μικρότερο κομμάτι και εμείς θα πάρουμε ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο κομμάτι.
0: Για πού λες θα πάρουμε?
5: Για το Αιγαίο.
0: Το Αιγαίο μονάχα αυτή. Τσίπρας πρωθυπουργός λέει. Ένας παιδιά, γιατί φωνάζετε? Ένα λεπτό ρε μεγάρε μου. Εσύ παραπληροφορείς. Είσαι με την Καρισιανού τελεία και παύλα. Πες Άγγελε, ατράντακτα στηρίζω την Καρισιανού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τη στηρίξει τη γυναίκα. Τσίπρας πρωθυπουργός λέει. Ένας παιδιά, γιατί φωνάζετε? Ένα λεπτό ρε μεγάρε μου. Εσύ παραπληροφορείς. Είσαι με την Καρισιανού τελεία και παύλα. Πες Άγγελε,

0: Με αρχίζει και με λες, εσύ είσαι με το Μητσοτάκη. Ένα και κύριο. Και σου λέω εγώ, πώς είναι δυνατόν εγώ να ψηφίζω έναν άνθρωπο όταν βγαίνω στον αέρα και λέω, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνει στην Ουκρανία. Δεν μ' αρέσουν τα μνημόνια. Δεν μ' αρέσουν με το Μακεδονικό. Αυτός δεν είπε ότι ήταν ωραία η λεγόμενη συμφωνία των Πρεσπών που έκανε ο Τσίπρας. Εγώ δεν είμαι με αυτούς τους ανθρώπους. Πώς εσύ τα βλέπεις κατευθείαν.
1: Βάλε βίντεο τώρα.
0: Δεν είναι ψέμα βίντεο, αυτό, είναι αλήθεια αυτό.
1: Βάλε ένα βίντεο να το δούμε τώρα.
0: Ποιο?
1: Αν είσαι έγκυρος δημοσιογράφος. Αυτό είναι ψέμα που λες.
0: Για ποιο?
1: Αυτό που λες. Πότε το είπε η Καριστιανού?
0: Όχι, δεν σου είπα για την Καριστιανού, σου είπα για το Μητσοτάκη. Μα δεν καταλαβαίνω, λέμε και άλλα λέμε. Σου είπα για το Μητσοτάκη ότι αυτό είπε όταν βγήκε πρωθυπουργό για τα Σκόπια. Ότι αυτό είναι μια χαρά, λέει, η συμφωνία που έκανε, λέει, ο Τσίπρας με τα Σκόπια.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτό εσύ μπλες για άλλα. Άλλα λέμε και άλλα κουβεντιάζουμε.
1: Η αδερφή του Μητσοτάκη, τι έλεγε η αδερφή
0: αυτή του Μητσοτάκη? Αυτή τα είπε όλα, τα είπε, εντάξει.
1: Α, λοιπόν. Μπράβο, για το Αιγαίο τι έλεγε, ότι η Τουρκία έχει μεγάλα παράδεια.
0: Εσύ όμως θα πεις την κοίτα, Κρίς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επειδή σου βλέπω και τους ακροατές πως αντίδρατες εκεί είναι αντίος. Θα πεις την αλήθεια. Άγγελε, στηρίζω ο Καρισιάνου. Τελεία και παύλα.
1: Ναι, να σου πω.
0: Ποιο είναι το πρόβλημά σου, γιατί δεν το λες καθαρά, ξεκάθαρα? Πες το ξεκάθαρα. Πες το ξεκάθαρα. Read my lips που λέει κουμπούς.
1: Ότι η Καρισιάνου είχε δωμάτιο στο σπίτι της μητέρας της. Είχε έμενε και στον πατέρα της και στη μητέρα της. Το καταλαβαίνεις αυτό? Και εκείνο το βράδυ πήγαινε να δει τη μητέρα της.
0: Να πάει το πού δηλαδή, αυτό. Να πάει
1: πώς
0: πού.
1: Πώς ότι δεν είχε σχέση με τα παιδιά της?
0: Δεν είχε καμία σχέση με τα παιδιά της. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πήγε η χωρισμένη γυναίκα. Εφόσον μια γυναίκα δεν είναι σε θέση να κρατήσει δεμένη την οικογένειά της, θα κρατήσει την Ελλάδα δεμένη? Τώρα σοβαρολογούμε. Σοβαρολογούμε τώρα.
1: Η γυναίκα που είναι χωρισμένη.
0: Μόνο αυτό. Τα έσχη που έχει κάνει και αυτά που έχει κάνει δεν περιγράφονται. Άσε με ρε παιδιά μου, μην χάνουμε το χρόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: σε παρακαλώ πάρα πολύ, θα σε αφήνω, δεν μπορώ, έχει αρκετή ώρα μιλάς. Χάνουμε το χρόνο μας με αυτή τη γυναίκα. Σε παρακαλώ. Εδώ πήγε στην Αμερικανική Πρεσβεία και την πετάξαμε τις κλώσσες έξω. Έξω, κατευθείαν. Είδε να έρθει στη Νέα Υόρκη, λέει, να πάρει τις ελληνικές σημαίες και τις αμερικάνικες, να τις κάψουν τα κουμούνια στη Νέα Υόρκη. Και να βάλουν μαύρες σημαίες για τα ντέμπι, λέει, και να ρίξουν το Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Πού πας μωρή τρελή της, λένε, στα καλά σου? Και η πρεσβεία στην Αμερική την έκοψε, μπαμ και κάτω, έξω. Ψέματα είναι, εγώ τα λέω αυτά. Λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε.
2: Έλα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
2: Αυτοί οι απατεώνες που λένε ότι είναι Έλληνες και δεν είναι Έλληνες, έχουν πάρει την Ελλάδα 52 χρόνια. Έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Τώρα, άμα μάθεις τι γίνεται, τι παθαίνουν οι Έλληνες, τα βάλεις στα κλάματα. Αλλά είσαι στην Αμερική, έχεις φαΐ, αλλά μέχρι πότε δεν ξέρουμε. Μ' ακούς, Άγγελε?
0: Ναι, σε ακούω. Εν συντομία, γιατί έχω πολλές γραμμές.
2: Λοιπόν, αυτή η Καριστιανού, για μένα, να πας εκεί να βάλεις ένα άστιγο, θα διοικήσει πιο καλύτερα που αυτοί οι απατεώνες που έχουν κλέψει τα σπίτια των
0: Ελλήνων. Σιγά, δεν μου λες, θέλω να μου πεις ότι και εσύ είσαι με την Καρισιανού?
2: Όχι, εγώ δεν είμαι κανέναν.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου.
2: Η Ελλάδα δεν έχει δημοκρατία, ρε Άγγελε. Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη δικτατορία. Ήμουνα εκεί και τα είδα. Ψήφισα και μη κλέψανε τον ψήφο. Λοιπόν, ποια δημοκρατία? Μιλάτε για δημοκρατία. Έχεις δει σε καμιά γωνιά του κόσμου να έχει δημοκρατία?
0: Δεν μου λες, σου κλέψανε τον ψήφο και στο Σιάτλ και απάνω στη Ουάσιγκτον?
2: Δεν το μετράνε τον ψήφο, ούτε εδώ, ρε Άγγελε. Δεν βλέπεις τι γίνεται, δεν τα ακούς.
0: Τι τραβάμε.
2: Αυτοί που έχουν δημοκρατία, Άγγελε, αυτοί που κοιμούνται με ανοιχτές τις πόρτες, ποια κράτη είναι που έχουν σύνορα, αυτοί κοιμούνται με ανοιχτές πόρτες. Ενώ στην Ελλάδα έχουν τρεις κλειδαριές. Εδώ στην Αμερική έχουμε τέσσερες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καμάνα, όταν μιλάμε για δημοκρατία, αφού οι ανώμαλοι έχουν πιάσει τον κόσμο, την Ελλάδα θα την καταστρέψουμε. Η Ελλάδα έχει λίγα, αν δεν

0: κάνουμε εμείς οι άχρηστοι, οι Έλληνες και οι ψευτοέλληνες, πάει η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και σ' ακούω.
1: Σ' ακούω, εντάξει, λοιπόν.
0: Δηλαδή, πάει η Ελλάδα. Θα πας στην Ελλάδα, όπως είπε ο Αβραμόπουλος, τι είπε. Οι Έλληνες, άμα θέλουν βοήθεια από το Ισραήλ, πρέπει να λέγονται Ισραηλίτες. Αν δεν λέγονται Ισραηλίτες, το Ισραήλ δεν θα μας βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να γίνω εγώ Ισραηλίτης και να έρθουν οι Παλαιστινίοι και να με καθαρίζουμε. Και να μην καθαρίζουμε αυτούς που λένε είμαστε κριτικοί, είμαστε αυτοί, είμαστε το ένα, είμαστε το άλλο. Αφού αυτοί που δικάνε την Ελλάδα, ρε Άγγελε, μισούνε τους Έλληνες, τους στάβουνε κάθε μέρα, σοφάνε στην πείνα. Το κατάλαβες?
1: Κατάλαβα, λοιπόν. Μια φορά στην Ελλάδα, τώρα προχτές το Σαββατοκύριακο, βγάλανε πολλά λεφτά.
0: Ποιοι βγάλανε λεφτά?
1: Πολύ. Μιλάω κάθε μέρα και έχουν φλωμώσει εκεί πέρα στα νησιά. Χρήμα, τουρίστες, πράγματα κακό.
0: Ποιοι είναι που κολυμπάνε?
1: Οι Έλληνες.
0: Μόνο οι Ισραηλίτες.
1: Ποιες Ισραηλίτες, μωρέ?
0: Και αυτοί είναι ανώμαλοι.
1: Έχεις πολύ
0: ζωή.
1: Λοιπόν,
0: οι Ισραηλίτες όλοι πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα τα πούμε, γιατί έχω γραμμές πολλές και περιμένουν. Άντε, γεια. Περίμενε. DSL, περίμενε, σε παρακαλώ, πάμε στην άλλη τη γραμμή, τηλεφωνική λέγεται. Ναι.
2: Άγγελε, την Καριστινού δεν την ξέρεις καθόλου.
1: Μου το πες. Λοιπόν, τι έχεις να μου πεις τώρα? Εσύ είσαι στη 6.000 μίλια μακριά και την ξέρεις εσύ και την ξέρω εγώ.
2: Τι, δείξε μας κάτι για να πιστέψουμε αυτά που λες.
1: Κοίταξε, η γυναίκα αυτή πήγε στην κηδεία της κόρη της. Ναι, θα μου πεις. Μεγάλωσε τα παιδιά της, θα μου πεις ναι. Ήτανε παντρεμένη, ήτανε χωρισμένη, θα μου πεις όχι, ήτανε παντρεμένη. Είναι Εβραία, θα μου πεις όχι, δεν είναι Ρωσίδα. Πήρε το OK από τον Ρώσο, τον Γκούντι εκεί πέρα, τον κομμουνιστή του KGB, να κάνει κόμμα στην Ελλάδα.
2: Άγγελε.
1: Έλα, λέγε.
2: Δείξε μας καμιά απόδειξη για να πιστέψουμε ότι όλα αυτά που λες είναι αλήθεια.
1: Εντάξει, θα σου φέρω απόδειξη στην επόμενη φορά, να σου αποδείξω ακριβώς αυτά που για λέω. Εντάξει. Από εκεί και πέρα τι να πω. Όταν σας λέω ότι βγήκε ο Παπαντρέου, ο Γιωργάκης και έλεγε λεφτά υπάρχουν αφανεκικότητες, μου λέγατε βλακίσε αυτά που λες. Όταν είπαμε ότι ο Τσίπρας είπε ο ελληνικός λαός ένα μεγάλο όχι για τα μνημόνια και πάει και στην Ευρώπη και λέει ο ελληνικός λαός ψήφισε ένα μεγάλο ναι και γυρίζει και φασκελώνουν στους Έλληνες. Ναι, ήταν όλα ψέματα αυτά που σας λέγαμε. Όταν ήρθε ο Καραμαλής και είπε ότι θα συνεργαστούμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, γιατί το BBC το έλεγε αυτό, για να μπορέσει να κυβερνήσει στην Ελλάδα, του Καραμαλή, του Κωνσταντίνου, του Γέρου, του έλεγε. Μην πιστάνε ψέματα αυτά, εντάξει. Εάν δεν αναγνωρίσεις επίσημα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ποτέ θα δεις πρωθυπουργία στην Ελλάδα. Γιατί ψέματα ήταν που βγήκε ο Γέρος ο Μητσοτάκης, ο πατέρας του κυρίου Μητσοτάκης, στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Εδώ και αρκετά χρόνια πίσω, όταν ήταν πρωθυπουργός, είχε έρθει στη Ουάσιγκτον με τον Μπους και είχε πάει στο τρίτο στη Ουάσιγκτον με τον Μέρμελα και τον έβαλε στην Ελεύθερη Γνώμη και τον ρωτάω, αρχηγέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορέσει να γλιτώσει η Ελλάδα και να βρει άσπρη μέρα, κλείσε στη φυλακή τους κομμουνιστές και πέταξε από την ΕΡΤ όλα τα κουμούνια. Από το πρωί στο βράδυ, ο κομμουνιστικός νούμερος μας λέγανε. Τα ξεχάσετε αυτά, ψέματα, είναι κεφαλονίτισα. Τώρα επειδή βρήκε στο Ρόκο TV και με βρήκε στο κανάλι και ακούσε εκπομπή, όλα ψέματα αυτά. Πήγαινε στο YouTube να δεις εκπομπές με τον Ντουλάτο, να σου σηκωθεί η τρίχα. Ό,τι έχουμε πει έχουν βγει όλα αλήθεια. Είναι όλες αλήθειες, δεν είναι ψέματα. Και η Καρισιανού είναι μία η οποία δεν θα πρέπει. Δεν κάθομαι και σχολιάμενες, παιδιά, με αυτή τη γυναίκα. Τα σημερινά δεδομένα και τα γκάλωπς που κάνανε σήμερα έχει πάει 3%. Δεν είχαν τρίτο κόμμα. Ήταν 3%. Θα εξαφανιστεί από το χάρτη. Γιατί δεν έκανε τόσο καιρό το κόμμα της register? Γιατί φοβήθηκε, μπα και εγώ βγω αληθέστατο σε αυτό που είπα? Γιατρέ, που είσαι, για έβγα στη γραμμή. Γιατί δεν το είχα πει στον αέρα εγώ εδώ και έναν χρόνο, ένα μισό, πόσο ήταν, ότι αυτή πατάει σε πτώματα, 57 πτώματα για να κάνει πολιτική καριέρα και για το χρήμα της? Δεν έχετε δει τα βίντεο εδώ πέρα που τα βάζει, ξέρετε πού τα λεφτά και τα χώνει? Έχει γυρίσει το βίντεο αυτό, κάνει τον γύρο του κόσμου. Κοροϊδεύει τον κόσμο ολόκληρο. Μα τόσο κοροϊδεύσαστε κι εσείς. Καλύτερα να ψηφίσει τον Τζίπρα. Θα ήταν καλύτερο. Κάλλιο, ο Τσίπρας δεν είναι κλέφτης, σαν την Καρισιάνου. Η Καρισιάνου είναι κλέφτρα. Σας έφαγε τα λεφτά. Ξεκάθαρα, μπα. Ο Τσίπρας όμως δεν έχει φάει λεφτά. Έκανε άλλες βλακίες. Πήγε και έδωσε το όνομα Μακεδονία και Βόρεια Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Πάει και λέει το Αιγαίο δεν έχει σύνορα. Άντε Τούρκοι μπείτε μέσα. Και πάει και λέει το ναι το κάνει, το όχι το κάνει ναι. Άντε ψηφίσε και αυτό ναι. Εδώ αυτά τα πράγματα στην Αμερική δεν συμβαίνουν αγαπητοί. Πάμε στο τηλέφωνο. Λέγεται παρακαλώ.
2: Έλα, ναι. Αγγελέ.
1: Έλα, ναι.
2: Εγώ αγόρι μου δεν την υπερασπίζω αυτή τη παλιογυναίκα την Καρισιάνου.
1: Ποια ήταν αυτή, άλλη ήταν αυτή.
2: Ξέρω εγώ, αυτή είναι τρελή που παίρνει. Σε πήρε
1: τόσο. Αυτή φαίνεται, αυτή κάνετε, είναι AI.
2: Είναι η γυναίκα.
1: Μα λέω και εγώ η κεφαλονίτησα, πήγε να δείτε μεταξά. Για λέγε.
2: Βρε, άκουσε τι να σου πω.
1: Έλα, λέγε μου.
2: Το μόνο πράγμα που έκανε λάθος, όση ώρα σε κοιτάω τώρα.
1: Α, με βρήκες, επιτέλους, παιδί μου, με βρήκες στο YouTube, επιτέλους, όχι στο YouTube, στο...
2: Σε βρήκα.
1: Κάτι κουμπί πάτης.
2: Το ότι η Καρισιανού την υποστήριξε η Ρωσία. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα του Αυγερινού, του δημοσιογράφου από τη Ρωσία. Αυτό δεν υποστηρίζει.
1: Όχι, θα σου πω κάτι. Έλα, τέλειωσε.
2: Να
1: πάω και στο Ιωσήντιες. Για λέγε.
2: Όταν εγώ ήταν η Ελλάδα, ο Πούτιν, γιατί ο Πούτιν, το έχω ξαναπεί, δεν είναι εκείνος που ξέραμε ο κομμουνιστής. Είναι άλλος Πούτιν αυτό που τρέχει τώρα τη Ρωσία. Αν το ξέρει. Και μία μέρα θα τα ακούσει.
1: Το ξέρω αυτό.
2: Α, το ξέρεις αυτό, λοιπόν.
1: Να σου πω κάτι και συνεχίζεις.
2: Είναι πρώτα απ' όλα, είναι, πώς το λένε.
1: Καπιταλιστής.
2: Τι είναι?
1: Καπιταλιστής.
2: Όχι, οι παππούδες σου, οι παππούδες σου ήταν από εκεί πάνω, από τους, πώς τους λένε, στην Ελλάδα, πες τους, δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Κυρίζω ότι είναι γεννητές του αυτού του Πούτιν.
1: Ναι.
2: Και όταν έγιναν οι μεγάλες, οι πυρκαγιές,
1: ναι,
2: στην,
1: ναι,
2: Ελλάδα.
1: Αλλά θα σου πω κάτι, όμως για να ξέρεις.
2: Και είπε ο αγαπημένος σου ο Κούλης, γιατί τον υποστηρίζουν κάτι φορές, χωρίς να το θέλεις, και οι Έλληνες μου το έχουν πει. Μου το έχουν πει, γιατί εγώ μιλάω με τους Έλληνες. Λοιπόν. Μην τον υποστηρίζεις και αρνήθηκε ο Κούλης γιατί ήταν το σχέδιο σατανικό, μασονικό, καθαρό ευρέ.
1: Λοιπόν, κάνε μου μια χάρη τώρα. Τα ξέρω. Επειδή είσαι κεφαλονίτισσα, θα έρθεις, άκουσε με κάτι τώρα. Ένα λεπτό. Πρέπει να σε γνωρίσουμε από κοντά και να έρθουν και όλοι οι κεφαλονίτες να κάνουν μια ωραία βραδιά. Λοιπόν, στο Greeks, άκουσε με κάτι. Ένα λεπτό, άκουσε με προσεκτικά. Στο Greeks θα έφερνα προχτές και μπουζούκια. Θα κανονίσουμε να έχουμε μαντολινάτα στο Greek Taverna αποκλειστικά για σένα. Ναι, θα έρθει, θα κάνουμε ένα ωραίο dinner κεφαλονίτικα, κρεατόπιτα που κάνει καλή κρεατόπιτα αυτός, και έχει ωραία κρεατικά είδη. Θα κάνουμε ένα ωραίο έτσι μικρό παρτάκι και θα μας έχει και κεφαλονίτικο κρασί ρομπόλα. Λοιπόν, δεν πρέπει να έρθει από τον Μποκαρετών. Θα οδηγήσει με την παρέα σου και με όλε τι κυρίε. Άκουσε, θα έρθει με όλε τι κυρίε να σα βγάλω και βίντεο, να σα γνωρίσουμε εδώ από κοντά, να περάσουμε καλά.
2: Να είστε καλά, Άγγελε μου.
1: Ναι, δεν θα γνωρίζει και το φίλο μα, τον τριαντάφυλλο εκεί που έχει αρρωστήσει πλέον. Γιατί του λένε όλοι, μόνο ρομπόλα έχει. Μόνο ρομπόλα κρασί.
2: Αλλά δεν έχει ιδέα τι είναι ρομπόλα.
1: Έχει ρομπόλα κρασί, ωραίο κρασί αυτό, ξέρεις.
2: Και Ρετσίνα, σε παρακαλώ. Ρετσίνα, κάνουμε ωραία.
1: Α, και Ρετσίνα, εμείς θέλουμε ρομπόλα τώρα. Α, στη Ρετσίνα, είναι οι άλλες μέρες η Ρετσίνα. Εμείς θέλουμε ρομπόλα.
2: Ρομπόλα.
1: Είμαστε κεφάλι. Λοιπόν, σε αφήνω, άκουσε γιατί έχω γραμμές από Ελλάδα. Έχουν τρελαθεί όλοι αυτή την τρελή τώρα. Α, να σου πω για την Καρισιανού. Η Καρισιανού πήγε στη Ρωσία και είδε. Με το Ρώσο αυτό τον ανταποκριτή, τον Ντούρκεν. Είναι αυτός ο οποίος πήγε και η Χρυσή Αυγή μαζί του. Και λέω στον Κασιδιάρη στον αέρα, εδώ και χρόνια πίσω, βρε του λέω, Ηλία μου του λέω, που σε έχω στην τηλεόραση, με αυτόν τον κομμουνιστή, εσύ είσαι δεξιός. Και πήγες με αριστερό κομμουνιστή, τον Ντούρκεν, να κάνεις, λέει, θα μας βοηθήσει, θα σας βοηθήσει, λέω, για τον κομμουνισμό. Αυτός είναι KGB κομμουνιστής. Και μισεί τον Πούτιν. Μισεί το Πούτιν αυτός. Με αυτόν έκανε συνεργασία η Καρισιανού και της υποσχέθηκε κάνε το κόμμα τώρα. Άγελε, είναι ευκαιρία.
3: Όλο το βαθύ κράτος είναι κομμουνιστές.
1: Όλοι την υποστηρίζουν αυτή τώρα. Τώρα ανέβηκε πίσω στα 3%. Λοιπόν, κάτσε να ακούσω και, να ακούσω και τα τηλέφωνα και τώρα που φωνάζουν. Θα τα πούμε αργότερα. Γεια σου και κανόνισε τώρα που θα γυρίσω από την Ουάσιγκτον που θα πάω να δω τον Τραμπ εκεί πέρα.
3: Να... Αφρέ, Άγγελε μου, πού να έρθω εγώ εκεί πάνω τώρα, αγόρι μου.
1: Θα σου φάω λεωφορείο, θα βάλω ένα λεωφορείο, θα κάνω μια εκδρομή από τον Μπόκα Ρετών, Φορ Λόρεντε, θα έρθω μια βραδιά στο Τάπος Πρινς. Θα σας πάω στα καΐκια, θα σας πάω στα καράβια, θα σας πάω στα σφουγγάρια και θα πάω να φάμε κιόλας. Και θα πούμε και κρασί ρατσίνα.
3: Θα
1: πει, εσείς καλά, έχετε καλά, τα λεφτά στην τσέπη και τα χάνετε και τα κουρσάζετε σαν αυγά. Λοιπόν, είναι ευκαιρία
3: εγώ
1: να βγάλετε.
3: Δεν θα λογαριάζω τα λεφτά, ούτε θα προσκυνάω.
1: Λοιπόν, να, θα σας δώσω συγκρασία.
3: Εγώ είμαι άνθρωπος που τα χρήματα είναι η τελευταία μου σκέψη.
1: Αυτό θέλω να ακούω. Ρε βγείτε και να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε χορό, τραγούδι και τα πάντα.
3: Θες αυτά... να μου πεις πότε, μπορεί να κανονίσω να έρθω με τα παιδιά μου και πάνω.
1: Να έρθεις.
3: Να μου πεις πότε.
1: Και να πας και στον Κεφαλονίτη που είναι στη γειτονιά σου.
3: Α, δεν μου
1: βρίσκουν αυτό. Θα σου πω που είναι, θα σου πάρω το τηλέφωνο, θα σου πω γιατί θα έρθω και εγώ να πάρω τον εδώ. Okay. Θα βάλουμε και διαφήμιση στο
3: Κεφαλονίτη. Την κυρία που βγαίνει και υποστηρίζει την Καρισιανού και δεν ξέρει τι της γίνεται. Να πάρει τα χάπια της.
1: Να πάρει τα χαπάκια της. Έγινε, για χαρά. Και εγώ με μπέρδεψα και λέω Κεφαλονίτη με την Καρισιανού. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Λέγεται παρακαλώ η επόμενη γραμμή. Ναι.
4: Άγγελε.
1: Καλησπέρα, εσύ είσαι.
4: Καλησπέρα. Δεν μας πείθεις ό,τι και να λες για την Καρισιανού. Ζηλεύετε.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να την ψηφίσεις. Ακούς. Να την ψηφίσεις. Εσένα πρέπει να σε σμίξω τώρα να κάνουμε ένα ωραίο έτσι παιχνίδι. Από τη μία πλευρά θα είναι ο κριτικός που θα λέει Μητσοτάκης. Και από την άλλη πλευρά του τηλεφώνου θα σε ζει και θα λες Καρισιανού. Θα ακούμε ωραία εκπομπή τότε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε τώρα στον Διές. Καλησπέρα Διές, τι γίνεσαι?
5: Έλα, καλησπέρα, νόμιζα ότι με ξέχασα στη γραμμή.
1: Δεν σε ξέχασα, εφόσον έχω τώρα και τώρα μέχρι. Ο ένας λέει τα κοντά του και ο άλλος τα στραβά του. Τι να πω.
5: Τα μακριά του.
1: Δεν μου λες τώρα, πες μου κάτι εσύ. Η Καρισιανού άρχισε να λέει είναι number one. Έφαγε το Μητσοτάκι, τον έκδισε, τον έκανε. Άκουσε τώρα λες πλάκα. Και δεν θέλω να περαξηγούν οι ακροατές μας, γιατί εγώ και ο κύριος Γιατουλίδης είμαστε οι πρώτοι που είχαμε πει ακριβώς προεκλογικά τι θα συμβεί και αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Αλλά εσείς όλοι μας δουλεύατε και μας κοροϊδεύατε. Σήμερα έχω πραγματικά δικαιωθεί για όλα αυτά τα οποία έχω πει. Και είναι όλες αλήθειες. Λοιπόν, εδώ και 1,5 χρόνο, ένα χρόνο πόσο ήταν, είχα βγει, τα θυμάσαι, Διές, και είχα πει ότι αυτή η γυναίκα πατάει πάνω σε 57 πτώματα για να καλλιεργήσει και να αποκτήσει μια πολιτική καριέρα. Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια?
5: Ότι έλεγες όλα αυτά που λες και σήμερα τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, λοιπόν, βγήκαν αλήθεια. Βγήκαν αλήθεια.
5: Πολλοί στο τσάτ γράφουν αντίθετα από αυτά που λες.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Κοίταξε, στο τσάτ δεν με ενδιαφέρει εμένα τι γράφει ο καθένας. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά αυτά που είχα πει τότε, βγήκαν αλήθεια, ναι ή όχι? Μη σκοντάφτησε, σε παρακαλώ. Ας το προσωπικά. Αυτά που έλεγα εγώ.
5: Πρόσεξε. Δεν μπορώ να πω μόνο.
1: Ναι, αλλά αυτά που έλεγα εγώ. Αυτά που έλεγα εγώ. Βγήκαν αλήθεια, ναι ή όχι?
5: Κοίταξε να σου πω κάτι. Σίγουρα το ότι ανακοίνωσε το κόμμα τώρα, έτσι έγινε βάση κατόπιν σχεδιασμού που.
1: Δεν έχει σημασία, ήταν σχεδιασμός, ήταν από τους Ρώσους, ήταν από την Κίνα, ήταν από το Μητσοτάκη, δεν με ενδιαφέρει. Ένα απλό πράγμα σε ρωτάω, Διές, για να ξέρουμε. Αυτά που έλεγα εδώ και έναν χρόνο, ότι πατάει σε πτώματα για να δημιουργήσει μια πολιτική καριέρα και να κάνει κόμμα, βγήκανε αλήθεια, ναι ή όχι? Δεν απαντάς. Αυτό εννοεί.
5: Θα σου απαντήσω μια ερώτηση. Θα σου απαντήσω
1: αυτό
5: μια
1: εννοεί ερώτηση. Ότι είσαι και εσύ με την Καρισιάνου. Με γεια σου και χαρά σου.
5: Δεν είμαι, δεν είμαι, είμαι πολύ μακριά, πολύ μακριά από το συγκεκριμένο κόμμα.
1: Γιατί φοβάσαι να πεις την αλήθεια?
5: Δεν φοβάμαι καθόλου.
1: Για πες.
5: Αλλά θα σου, κάνω μια, θα σου απαντήσω με μια ερώτηση.
1: Ωραία.
5: Για να μιλάμε λίγο σοβαρά. Και δεν στέκομαι στο όνομα, δεν με ενδιαφέρει γιατί δεν τη γνωρίζω τη γυναίκα, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
5: Ξέρεις κανένα πολιτικό που να μην πατάει πάνω σε πτώματα?
1: Όλοι τους πατάνε σε πτώματα.
5: Α, μπράβο.
1: Δεν λέω ότι δεν πατάει κανένας, όλοι τους πατάνε. Ναι. Αλλά αυτή προπαντός όμως ήταν η ομία ανοιχτά πλέον πατούσε πάνω σε πτώματα, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Για να αποκτήσει μια πολιτική καριέρα και εγώ το ανακοίνωσα αυτό εδώ και ένα χρόνο και. Αυτά που έλεγα δεν βγήκαν αλήθεια, εφόσον τα άκουγες.
5: Ότι έγινε πολιτική, πολιτικό κόμμα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία είναι αλήθεια.
1: Αυτά που έλεγα εγώ βγήκαν αλήθεια.
5: Ναι, αυτό ναι. Που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα εφόσον μιλάμε για πολιτικό κόμμα θα κριθεί πολιτικά. Δηλαδή πέρα από τους λόγους που είπες που μπορεί να έχει κάποιος ένα πάτημα ή οτιδήποτε έχει κάνει για να φτάσει σε ένα σημείο, πλέον κρίνεται πολιτικά με πολιτικούς όρους, έτσι, από σήμερα και πέρα εννοώ.
1: Yes.
5: Γιατί μέχρι σήμερα ήταν σε ένα καθεστώς, ας το πούμε, ασυλίας πολιτικής. Δηλαδή δεν υπήρχε πολιτική έκφραση, δεν υπήρχε πολιτικό κόμμα. Από τη στιγμή που ιδρύεται ένα πολιτικό κόμμα κρίνεται. Εντάξει, κρίνεται κάθε μέρα και από τις πράξεις και από τις παραλήψεις. Και δεν είναι ανάγκη να γίνει κυβέρνηση ένα κόμμα για να κρίνεται από τα λάθη, γιατί λάθη κάνουν τα κόμματα και χωρίς να είναι κυβέρνηση. Άρα λοιπόν να ξέρεις ότι ο κόσμος θα είναι αυστηρός και ακριβοδίκαιος όπως πρέπει, γιατί πλέον δεν έχουμε περιθώρια για νέες απάτες, για να μας κοροϊδεύουν ξανά και ξανά, όπως επιχειρεί να κάνει τώρα ο Τσίπρας που άλλαξε την προβιά του και την έβαλε αλλιώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι ότι πλέον όλοι θα κρυθούν.
1: Ναι, έτσι δεν είναι. Μην κλείσεις, δεν σε κλείνω. Έχω,
5: έχω να πω άλλα πράγματα.
1: Ναι, περίμενε, μην κλείσεις, μην κλείσεις, έχουμε ναι, χρόνο μπροστά μας. Ναι, να πάμε ένα στο Μοντρεά. Έλα Μοντρεά, καλησπέρα.
6: Πάμε, ναι. Γεια σου Άγγελε.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς πάτε στο Μοντρεά?
6: Καλά. Πάρα πολύ καλά. Και καλό καιρό και πάρα πολύ καλά.
1: Ωραία, μπράβο.
6: Εγώ ήθελα να πω και για τον Διές, για να το επιθυμίσω, ότι το έλεγες εδώ και 1,5 χρόνο ακριβώς. Και παραπάνω για την Καρισιάνη.
5: Ναι.
6: Όχι μία και δύο και 10 και 20 φορές το έλεγες ότι θα κάνει κόμμα.
1: Βγήκε αληθέστατα.
6: Αυτό 100% βγήκαν ότι έλεγες. Αλλά το άλλο που είναι τώρα για την Καρισιάνου δεν είναι αν κάνει κόμμα που λέει και ο φίλος Βοντιές ότι θα κρυφτεί πολιτικά. Θα κρυφτεί πολιτικά, όλο κρύβεται. Μπορεί να βγει αυτή να κάνει συνέντευξη με ένα δημοσιογράφο?
1: Όχι.
6: Και να της κάνει ερωτήσεις?
1: Εγώ την κάλεσα να βγει σε μένα. Εγώ την κάλεσα να μου πεις. Εγώ τις λέω τις ερωτήσεις σας. Είσαι σε θέση να κρατήσεις μια οικογένεια? Νο. Γιατί δεν πήγες στην κηδεία της κόρης σου, γιατί είσαι Εβραία? Νο. Γιατί δεν τα λέει, δεν απαντάει. Γιατί δεν απαντάς, κυρία μου?
6: Άγγελε, είναι ακριβώς αυτό που σου λέω. Μόνο
1: της είπα, πιστεύεις εσύ, της είπα, της είπα.
6: Φαντάσου αυτή είναι να μιλάει με τον Ερντογκάν ή με τον Νετανιάχου ή με τον Τραμπ.
1: Μα εγώ τη ρωτάω να μου απαντήσει στον προεκλογικό της αγώνα. Γιατί ψοφάς και λες δεξιά και αριστερά στη Ρωσία και στη Γερμανία ότι αν θα γίνω πρωθυπουργός θα αποσύρεις τα πάντα μέσα από τη Βουλή, όποιος θα έχει το θράσος θα προφυλακίζεται μέχρι και 20 και 30 χρόνια φυλακή αν ξαναπεί ότι η Γερμανία χρωστάει τις αποζημιώσεις της του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στον ελληνικό λαό. Γιατί, κυρία Καρισιάνου, τα λες αυτά? Μπορεί να μου πεις. Γιατί είσαι Εβραία. Μόνο ο κυράτος τα λέει αυτά. Γιατί δεν μας τα λες αυτά να μας πεις θα πολεμήσεις τους Γερμανούς να φέρεις και δεν χρωστάμε μια πεντάρα? Α, είσαι υπέρ του μνημονίου και εσύ.
6: Σιγά δεν πολεμάει για κανέναν. Κοιτάει την παρτούλα της, κονόμησε, έκανε, την έμαθε όλη η Ελλάδα γιατί δεν την ήξερε κανένας την Καρισιάνου.
1: Ναι, βέβαια.
6: Εντάξει, και δεν την ήξερε κανένας. Αν δεν γινόταν αυτό το στίγμα που είναι κρίμα που χαθήκαν τόσα παιδιά, Okay, και τα σκότωσε ο Μητσοτάκης. Επειδή έχουν στην Ελλάδα αυτή τη γωνία ένα άξιντα να γίνει με ένα κάρο, φταίει ο Μητσοτάκης. Ή ο κάθε Μητσοτάκης. Δεν με νοιάζει ο Μητσοτάκης, όμως και να είναι απάνω.
1: Τότε γιατί δεν λένε ότι. Γιατί, άκουσε, γιατί δεν λένε αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί δεν λένε αυτοί οι άνθρωποι να πάμε στα δικαστήρια. Το Τσίπρα όπου έκαψε 150 παιδιά και οικογένειες με τον Μπάτι.
6: Εκεί είναι αριστερά, δεν πιάνουν αυτά.
1: Εκεί δεν πιάνουν, γιατί είναι κομμουνιστές, όπως και οι Καριτσιάνοι.
6: Ακριβώς, αριστερό έγκλημα, αριστερό έγκλημα δεν πιάνεται στην Ελλάδα.
1: Ναι. Οκ, άντε, για χαρά. Για χαρά από το Μοντρέα. Λοιπόν, πάμε στο DS, ο Ιακούς.
7: Ένα ρωτήσω κάτι. Άγγελε, να πω κάποια σημαντικά πράγματα, γιατί δεν θα προλάβω.
1: Θα προλάβεις. Δεν πλήσω τώρα κάτι. Ένα αυτό περίμενε. Γιατί ζητάω, να μου πεις εσύ που μένεις στην Ελλάδα, γιατί δεν καταδικάζουν τον Τσίπρα? Γιατί έκαψε 150 παιδιά.
7: Μα ο Τσίπρας τότε είχε ξεσηκώσει όλη την κοινή γνώμη εναντίον του. Τότε μάλιστα που ήταν και στα πάνω του σαν κυβέρνηση.
1: Με τις φωτιές λέω.
7: Με τις φωτιές στη Ραφίνα, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν το καταδικάζουν αυτό.
7: Στο μάτι που κάει και ο κόσμος.
1: 150 και. Παιδιά και γενικόπαιδα. Γιατί δεν μιλάει κανένας για αυτά.
7: Τότε ο κόσμος ήταν καλοκαίρι, ήταν σε διακοπές, ήταν, αν θυμάσαι, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού είχε συμβεί αυτό. Πολλοί λείπανε από την Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, ξεκώθηκε κατά κραυγή. Βέβαια, ο Τσίπρας, ξέρεις, με τους μηχανισμούς που είχε τότε στημένους, προπαγάνδας, προσπάθησε αυτό να το διορθώσει, να το κουκουλώσει. Και πάλι και εκεί είχαμε συγκάλυψη, όπως είχαμε και στα Τέμπη συγκάλυψη ευθυνών. Ο ένας τα ρίχνε στον άλλον. Η δίκη άργησε πάρα πολύ να τελεσυδικήσει. Είχαμε δηλαδή τα ίδια αυτά που ζούμε και τώρα, δηλαδή χωρίς καμία διαφορά, γιατί το κράτος παραμένει ίδιο, όποιος κερατάς και να κυβερνάει, είναι μια ασπίδα προστασίας των εγκλημάτων και των όλων των παρανομιών που γίνονται από τις κυβερνήσεις. Αυτό θέλω να καταλήξω, δηλαδή δεν είναι μόνο πρόβλημα προσώπων, είναι πρόβλημα δομής του κράτους που στελεχώνεται από κομματόσκυλα του ενός και του άλλου κόμματος. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα. Τώρα εγώ πήρα για άλλο λόγο. Λοιπόν, να αναφέρω και σημείωσε το, θα το δούμε μπροστά μας, έρχονται πολύ μεγάλες αλλαγές στην περιοχή. Και μιλά από Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο μέχρι και εμάς εδώ στην Ελλάδα, τον ελλαδικό χώρο Ελλάδα-Κύπρο. Όπως ξέρεις, με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν χτυπηθεί όλες οι αμερικανικές βάσεις που εδρεύουν σε δάφη αραβικών χωρών, και είναι πάρα πολλές και οι χώρες και οι βάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Λοιπόν, πλέον αλλάζει το δόγμα της Αμερικής, όλες αυτές οι δυνάμεις θα μεταφερθούν στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με ό,τι σημαίνει αυτό, και ο πρόεδρος Τραμπ στην επικείμενη επίσκεψη που θα κάνει λίγο μετά το καλοκαίρι στην Ελλάδα, ήδη προγραμματίζεται η ημερομηνία, στο λέω από τώρα, μια και θα πας είπες να τον δεις, δεν ξέρω, στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, πάμε, ετοιμάζει πρόταση. Μπράβο. Εγώ στο λέω από τώρα. Και μπορείς να το ρωτήσεις και εκεί, και μάλιστα να βγάλεις και είδηση λαβράκι. Στο λέω σε παγκόσμια πρόταση.
1: Ξέρουμε ακριβώς τι είναι, αλλά δεν ακριβώς τίποτα.
7: Άκουσε. Εγώ θα σου το πω από σήμερα. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πρόταση βόμβα για την Ελλάδα και την Κύπρο, που θα αλλάξει το ρου της ιστορίας μας.
1: Μα με άκουσες στην αρχή της εκπομπής τι είπα?
7: Ναι, άκουσα.
1: Όταν εγώ λέω ότι οι Τούρκοι από την Κύπρο θα φύγουν κολυμπώντας, όταν λέω ότι τα Σκόπια θα διαλυθεί το κράτος αυτό και θα επιστρέψει στα χέρια της Ελλάδος και θα λέγεται Ελλάδα και δεν υπάρχει Σκόπια, ένα κομμάτι θα πάρει η Αλβανία, το βόρειο μέρος, το ανατολικό μέρος, το δυτικό μέρος θα το πάρει η Βουλγαρία και το νότιο μέρος θα το πάρει η Ελλάδα και θα λέγεται Ελλάδα. Τελείωσαν αυτά. Και ένα άλλο ακόμα, μη σου πω και το άλλο το χειρότερο, γιατί άμα τα πράγματα οξυθούν με τον Ερντογάν, να πάρουμε και ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη με τον Τραμπ. Γιατί αυτά που βγαίνανε προεκλογικά και οι Αμερικανοί φίλοι του Τραμπ να φοράνε τα μπουζάκια και να λένε Freedom of Κωνσταντινούπολη, δεν ήταν Έλληνες, ούτε σωματεία, ούτε εγώ ήμουνα. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα όταν είδα Αμερικανούς να κρατάνε στο campaign την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία και Freedom Κωνσταντινούπολη. Ξέρεις τι εννοεί αυτό? Ελευθερία είναι η Κωνσταντινούπολη, ναι. Είναι κάτω από τα χέρια του μουσουλμάνων. Τελεία και παύλα.
7: Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά αυτό που εγώ εννοώ, Άγγελε, δεν εννοώ μόνο αλλαγές συνόρων και εδάφη. Εννοώ διοίκηση. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι η Ελλάδα και η Κύπρος αυτή τη στιγμή είμαστε δυστυχώς κάτω από την πότα της συμμορίας των Βρυξελών.
1: Ναι, το ξέρω.
7: Εντάξει, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Mm. Λοιπόν, με την πρόταση που θα έρθει από τον πρόεδρο Τραμπ και το επιτελείο του, αυτό δεν θα είναι πλέον δεδομένο και θα γίνουν συζητήσεις για κάτι πολύ μεγάλο που θα μας βγάλει από το βραχνά του χρέους αυτού του τεράστιου που έχουμε και δεν μπορούμε ποτέ να πληρώσουμε. Στο λέω 1000 χρόνια να περάσουν, αυτό το χρέος δεν μπορεί να πληρωθεί. Mm. Και θα γίνουν μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τη σφαίρα πλέον διοίκησης, θα έλεγα. Mm. Δηλαδή, ουσιαστικά η Αμερική θα μας κάνει πρόταση για να είμαστε συνδεδεμένοι μαζί της.
1: Ωραία. Λοιπόν, για περίμενε τη γραμμή, μην κλείσεις.
7: Όχι μόνο οικονομικά, πρόσεξε, όχι μόνο οικονομικά όπως είμαστε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. αλλά και παραπέρα θα πάει η κουβέντα.
1: Ωραία.
7: Τώρα από εκεί και πέρα, πώς θα εξελιχθεί αυτό και πώς θα το δεχτούν οι εδώ κυβερνήτες, γιατί ξέρεις, ένας πρωθυπουργός μετά στην Ελλάδα θα είναι κυβερνήτης όπως είναι στο Τέξας. Θα μου πεις και τώρα κυβερνήτης είναι, που ελέγχεται από τις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει πρωθυπουργός με την έννοια που ξέρουμε. Είναι ένας κυβερνήτης της χώρας, όπως λέμε, εντάξει.
1: Για περίμενε στην γραμμή, σε παρακαλώ, μην κλείσεις.
7: Βεβαίως, περιμένω.
1: Πάμε μια τηλεφωνική γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Τηλέφωνο. Λέγεται. Έφυγε από τη γραμμή. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή που μάχασα ακόμα αυτό το GS.
7: Ναι. Ναι, ναι.
1: Οι φίλοι ακροατές οι οποίοι με ακούνε στο Μαϊάμι, Fort Lauderdale, στο Jupiter, στο West Palm Beach, στο Palm Beach, όλες αυτές τις περιοχές, και λόγω του ότι είπαμε την Κεφαλονίτσα προηγουμένως να είναι και αυτή μαζί μας, θα κάνω μια εκδρομή, μια ομαδική εκδρομή στο ελληνικό χωριό. Ετοιμαστείτε, θα σας πάμε στο Honeymoon Island. Στο Χάγκορ πάρα για μπανάκια από αυτή την περιοχή. Θα πάμε περιοδία εκεί που πηγαίνουν οι σφουγγαράδες για τα σφουγγάρια τους στο φανάρι με καΐκια. Θα είναι περίπου τριήμερη εκδρομή. Θα κανονίσω τις τιμές, θα το διαφημίσω, και όποιος από το Μαϊάμι, Fort Lauderdale, αυτές τις περιοχές θέλουν να έρθει το λεωφορείο που θα βάλει η Φωνή των Ελλήνων, να έρθει μαζί μου και θα περάσουμε καλά και θα κάνουμε μια τριήμερη ή τετραήμερη εκδρομή, κυρίες και κύριοι, στο ελληνικό χωριό. Α, και εκτός αυτού, όχι μόνο θα φάτε καλά, αλλά θα έχουμε και μπουζούκια. Μπουζούκια και τα πάντα, δεν θα πληρώσετε έξτρα εισιτήρια για τα μπουζούκια, τίποτα από αυτά. Εντάξει, το μόνο που θα πληρώσετε το ξενοδοχείο σας και το εισιτήριό σας. Θα κλείσω το ξενοδοχείο μεγάλο εδώ και θα περάσουμε μια χαρά. Και φθηνές τιμές στο ξενοδοχείο, για να μην είναι και τους εκτερέσεις, γιατί τώρα ξέρεις τα ξενοδοχεία λιγάκι χτυπάνε οι λιγάκι στο κόκαλο. αλλά το κανονίσω εγώ να είναι φθηνά. Και θα σας πω εγώ, και άμα είναι, θα μαζευτούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο γκρουπ με 3-4-5 λεωφορεία και θα έρθουμε στο ελληνικό χωριό. Να γνωρίσετε τους καλύμνιους εκείνης της εποχής εδώ και 120 χρόνια και να πάμε και στον Άγιο Νικόλα. Και να μας κάνει και τη λειτουργία που απαφάνιση εκεί πέρα στα ελληνικά, τα πάντα, και με τον νέο ιερέα που θα είναι εδώ πέρα και τα υπόλοιπα. Για περισσότερα μετά την εκπομπή πάρτε με τηλέφωνο σε 707-481-0812, εάν ενδιαφέρεσαι κιόλας, θα υπάρχει το ενδιαφέρον. Άρα μείνετε ήσυχοι, εγγυημένα να περάσουμε καλά και να γνωρίσετε και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ στην περιοχή μας. Λοιπόν, DS, τηλέφωνα 727-725-5555, αν έχετε να πείτε κάτι εσείς, πολύ ευχαριστώς. Εγώ την Δετάρτη θα λείπω όλη μέρα, θα είμαι στην Ουάσιγκτον, φεύγω το πρωί και θα γυρίσω την Πέμπτη το πρωί. Θα φύγω μονάχα 24 ώρες. Θα πάω στην Ουάσιγκτον, πρέπει να καλύψω εκεί, να τα δείτε στην τηλεόραση για την Κύπρο μας, γιατί πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, με τον Τραμπ. Και όπως σας είπα, εγώ είμαι ο άνθρωπος που τα λέω έξω από τα δόντια, ότι οι Τούρκοι θα φύγουν κολυμπώντας από το νησί της Αφροδίτης. Λέγε, Ντιές.
7: Ναι, συνεχίζω λοιπόν από εκεί που είχαμε σταματήσει. Αυτό λοιπόν το οποίο έρχεται θα ταράξει όλο το γεωπολιτικό στερέωμα, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για τεκτονικές αλλαγές εάν αυτό προχωρήσει, κάτι που τώρα ήταν μόνο στο όνειρό μας και σαν το είχαμε σαν μια ευχή, σαν μια προφητεία ανεκπλήρωτη, γιατί όλοι θέλουμε να απαλλαγούμε από τη σκλαβιά αυτής της συμμορίας των καθαρμάτων που παίρνουν τις αποφάσεις στις Βρυξέλλες. Μιλάμε ό,τι χειρότερο υπάρχει στον πλανήτη είναι εκεί, τα πιο αρρωστημένα μυαλά, οι πιο διεφθαρμένοι, οι πιο αδίστακτοι, οι πιο τρελοί θα έλεγα της ιστορίας είναι εκεί μέσα. Λοιπόν, υπάρχει μια ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα, να έρθουν τα πάνω κάτω και η Ελλάδα και η Κύπρος να προχωρήσουν μπροστά και να φτάσουμε σε σημείο που δεν θα το πιστεύουμε. Και επειδή τώρα όλα τα άλλα μοιάζουν με συζητήσεις που δεν έχουν αξία καθόλου, αυτά δηλαδή για τα πολιτικά που λέγαμε πριν, εδώ μοιάζουν σαν να είναι, θα έλεγα, σκόνη στον αέρα.
1: Yeah.
7: Όταν σου λέω ότι έρχονται αυτά τα γεγονότα, νομίζω ότι πλέον θα αλλάξει τελείως η κατάσταση σε σημείο που δεν θα το πιστεύουμε. Εγώ λοιπόν περιμένω να τα δω αυτά και εσύ θα έχεις την ευκαιρία από κοντά, αφού είπες ότι θα πας εκεί, να μυριστείς λίγο, πως λέμε, την κατάσταση. Δηλαδή θα καταλάβεις κάποια πράγματα, εάν είναι έτσι όπως έχω πληροφορίες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ζούμε σε μια πολύ σημαντική χρονική περίοδο που θα αλλάξει την ιστορία μας. Οπότε καλό είναι να μην κοιτάμε όλα αυτά τα που δεν έχουν αξία, δηλαδή, και μεμσημυρούμε, και να κοιτάμε αυτά τα μεγάλα τα οποία έχουμε μπροστά μας και θα κάνουν τα πρόσωπα τώρα που λες εσύ της πολιτικής εδώ στην Ελλάδα να μοιάζουν με καρικατούρες. Αυτό θέλω να τονίσω. Μην χαλιόμαστε με πράγματα τα οποία πλέον δεν θα έχουν καμία αξία. Πραγματικά στο λέω, δεν θα έχουν καμία αξία. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτά που έρχονται και είναι σημαντικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ,
7: Θα είμαστε σε επικοινωνία έτσι κι αλλιώς και θα περιμένω και από σένα να μάθεις πράγματα από την Ουάσιγκτον.
1: Έγινε, γεια χαρά.
7: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ στο DS 727-725-5555. Κυρίες και κύριοι, να δώσω μια ματιά σε αυτό το όμορφο εστιατόριο που λέγεται Γεύση Greek Mediterranean Testing. Είναι ένα εστιατόριο. Οπα, να πάμε εδώ να δούμε. Εδώ είναι. Θα έχει ένα ωραίο φανταστικό γλέντι με ωραία γευστική ελληνική κουζίνα. Όσοι θέλετε, ελάτε. Θα είναι γεμάτο το εστιατόριο και θα έχει καλό γλέντι. Ας ακούσουμε και τη διαφήμιση.
8: Gefsi Restaurant με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανία και την Βούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossland Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Feed College. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου με μπουζούκια διασκέδαση και χορό με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Δήμο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας περιμένουμε.
1: Αχα. Πολύ ωραίο εστιατόριο και θα έχει καλό κέφι και γλέντι με αυτήν την τραγουδίστρια που ήρθε από την Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς. ελάτε με την παρέα σας. Τηλεφωνήστε και κλείστε το τραπέζι σας. 727-505-0034 το τηλέφωνο τους. Έχει ανοίξει τώρα εδώ και κανένα 1,5 μήνα, 2 περίπου, και πάρα πολλοί κόσμος πάει, και όπως είδα και στην τηλεόραση, και έχει πάρα πολύ καλό και ωραίο φαγητό. Ψάρια φρέσκα, καβούρια έχει, έχει επίσης αυτοποδάκι, ωραία πράγματα. Αλλά Ελλάδα. Και μην ξεχνάτε, το ελληνικό χωριό είναι ένα κομμάτι Ελλάδος, ένα κομμάτι Ελλάδος, εντάξει, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Αλλά Κυριάκο, δεν μου τα πες καλά τα πράγματα. Δεν μου τα πες καλά, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος, μου το είπες εδώ και 5 χρόνια, και τώρα που συζήτησα στους Έντζονες, μου τους έστειλες, λέει, στην Καλιφόρνια που ήταν 100 άτομα. Και εδώ ο κόσμος περίμενε. Πώς θα σου ψηφίσω αυτή εδώ πέρα τώρα, του λέει ο Μητσοτάκης. Του χρόνου κάτι θα γίνει, νομίζω να έχουμε τις Έντζονες. Πάμε πολύ καλά. Έχουμε τον πρόεδρο Νικήτα τον Μανιά, που πάρα πολύ καλός πρόεδρος, φανταστικός πρόεδρος. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία και φανταστική παρέλαση, με πάρα πολλά σχολεία και καλή παρέλαση, ξέρετε. Ωραία ήταν η παρέλαση. Λοιπόν, αν έχετε μου πείτε εσείς κάτι, παρακαλώ τηλεφωνήστε στο 727-725-5555. Αύριο θα έχω τον Σπύρου εδώ πέρα στην εκπομπή μας. Θα το κανονίσω να βγει αύριο στην εκπομπή μας. Το Βασίλη Σπύρου, να μας πει και αυτό στη δικιά του πώς θα βλέπει τα πράγματα στην Ευρώπη. Και όσο για εσάς, αγαπητοί φίλοι, τι να σας πω. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη, όπως η ακροάτρια προηγουμένως. Της αρέσει, λέει, αυτή η γυναίκα να βγει. Με τα ψέματά της θα καθαρίσει την Ελλάδα. Αλλά όχι, θα καθαρίσει την Ελλάδα. Είναι αυτά που έλεγε ο άλλος που ήρθε από το Μαϊάμι στην Ελλάδα, και όλοι πέσανε πάνω του, λες και κατέβηκε ο Μωυσής από τα βουνά. Πώς ο Έλληνας πιστεύει αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κασελάκης. Πώς ρε παιδί μου. Γιατρέ, εσύ τι έχεις να πεις. Γεια σου γιατρέ.
9: Ναι, γεια σας, τι κάνετε.
1: Μια χαρά.
9: Λοιπόν, άκουγα πριν, πέσανε πάνω σας σαν τα κοράκια να σας καταφάνε οι οπαδοί της κομμουνίστριας. Λοιπόν, επειδή ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη και βγήκε και ο Στόλιος και την υποστηρίζει φανατικά. Λοιπόν, επειδή ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, γι' αυτό φτάσαμε να είμαστε πιο φτωχοί.
1: Για ποιο λέει, για το Στόλιο, αυτό το χρήσι.
9: Ναι, βγήκε και σας έλεγε ότι λέει ότι είναι με αυτήν ώρα δικαίωμά του. Δεν είπαμε
1: εμείς. Εγώ του είπα. Ναι. Του είπα και το ξεκάθαρα του λέω.
9: Ναι.
1: Για δέλε την αλήθεια. Πες του ότι εγώ είμαι στηρικτής της Καρισιάνος. Πες την αλήθεια, δεν σας φάει κανένας.
9: Ακούστε,
1: γιατί κρύβεσαι.
9: Η Ελλάδα έχει φτάσει στον πάτο. Η Ελλάδα είναι η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης. Έχουμε αυτή τη στιγμή την πιο αδύναμη οικονομία στην Ευρώπη. Ο στρατός είναι, άσε μην τα λέω τέλος πάντων.
1: Mm-hmm.
9: Λοιπόν, ξεκινάμε με την κομμουνίστρια. Τι είχε πει η κομμουνίστρια? Είχε πει ότι δεν θα κάνει κόμμα. Το έλεγε από την αρχή, έλεγε εγώ δεν θα κάνω κόμμα. Και είπε ψέματα, ναι ή όχι.
1: Για να εισπράξει τα εκατομμύρια που ήθελα να πάρει. Εγώ το έλεγα.
9: Ναι, αλλά ένα λεπτό στην αρχή έλεγε ότι δεν θα κάνει κόμμα. Δεν το έλεγε. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω κόμμα. Το έλεγε ή δεν το έλεγε.
1: Το έλεγε.
9: Μπράβο. Άρα είπε ψέματα ή δεν είπε στον κόσμο.
1: Και όσο αυτή έλεγε δεν θα κάνω εγώ ψέμα, τόσο εγώ τη έλεγα πατά τα πτώματα των παιδιών για να κάνει πολιτική καριέρα. 1, 2, 3.
9: Ωραία.
1: Και το υπογράφω και το υπόγραψα και του το είπα και του το είπα στα μούτρα της.
9: Ωραία, πρώτο ψέμα.
1: Κατηγορούσε
9: τους νεκρούς στο μάτι, ναι ή όχι? Και λέει δεν φταίει το κράτος και φταίει, ότι δεν φταίει ο Τσίπρας και φταίνε, λέει, οι νεκροί στο μάτι, ναι ή όχι? Τους κατηγορούσε τους νεκρούς στο μάτι και λέει ότι φταίγανε οι άνθρωποι που καήκανε.
1: Ναι.
9: Μπράβο. Δεύτερο το έτσι. Τρίτο, πάμε στο επόμενο. Είναι με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είναι με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είναι υπέρ των εκτρώσεων, κύριε Αγγελάτε?
1: Είναι
9: υπέρ των εκτρώσεων, ωραία. Είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είχε βγει και είχε πει ότι χάθηκαν, λέει, από το σύλλογο κάποια παραστατικά. Κάνανε φτερά και πετάξανε. Ίδια το είπε. Ναι ή όχι? Δεν έλεγε ότι χάθηκαν, λέει, τα παραστατικά του συλλόγου?
1: Ναι.
9: Χάθηκαν, λέει.
1: Χαθήκαν.
9: Μπράβο. Από τα 500.000 ευρώ που βγάλανε από το Καλεμάρμαρο, τι γίνανε τα 200.000, κύριε Αγγελάτο, που την είχαν βγάλει στην τηλεόραση? Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Δεν ξέρω.
9: Πού πήγαν τα λεφτά? Πού πήγαν? Γιατί οι άνθρωποι ζητάνε τα λεφτά. Ο Πλακιάς έλεγε ότι δεν είχε πάρει ούτε ένα ευρώ. Ναι ή όχι, που είναι χαροκαμένος πατέρας.
1: Ναι.
9: Και την εξωστρακίσαν από το σύλλογο για αυτό το λόγο. Ναι ή όχι. Γιατί τη διώξαν από το σύλλογο?
1: Ναι. Ναι.
9: Μπράβο. Λοιπόν, ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, πολύ κοντή. Αλλά ο Έλληνας θα το πληρώσει ακριβά, γιατί έχει μάθει, ψηφίζω μια χαρά, πάω κάνω πανάκια. Δεν θα είναι έτσι από εδώ και πέρα. Έρχονται δύσκολες καταστάσεις. Πολύ δύσκολες. Πολύ σκληρές για την Ελλάδα καταστάσεις. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Έρχονται σκληρές καταστάσεις. Που θα μπορούν να ανταποκριθούν πολύ λίγοι. Εντάξει. Λοιπόν, έχει κοντή μνήμη, θα πάει να την ψηφίσει. Λοιπόν, έχει φτιάξει οπαδούς αυτή. Έχει πει τόσα ψέματα, είδατε κύριε Αγγελάτο, μου κάνει τα χέρια της στο σήμα του νερού, το καμπαλιστικό σύμβολο, έχει πει τόσα ψέματα και θα πάνε να την ψηφίσουν. Χάθηκαν τα 200.000 ευρώ του συλλόγου, χάθηκαν. Και θα πάνε να την ψηφίσουν. Λοιπόν, γιατί τη διώξανε ο Ρούτσι? Ο Ρούτσι που είναι και Αλβανός, γιατί την έδιωξε από το σύλλογο? Δεν την ήθελε ούτε ο Ρούτσι, ούτε πώς το λένε, ο κύριος Πλακιάς, κανένας. Γιατί δεν τη θέλει κανένας και την πέταξαν έξω?
1: Λοιπόν, ναι, αυτή πήγε στο Κασιδιάρι.
9: Λοιπόν, δεν έχουν μνήμη, γιατρέ, κύριε.
1: Ναι. Πήγε στο Κασιδιάρι και τη θέσε μια κλωτσιά έξω. Πήγε στους βασιλείς, στη βασιλική οικογένεια, κριτική ακούω. Και οι βασιλείς και οι πρίγκιπες τη διώξανε. Μακριά, μακριά από μας, λέει. Πήγε στα κομμουνιστικά κόμματα και την αγκαλιάσανε. Και πες μου, γιατρέ, γιατί μου λέει μια εκεί πέρα, λες ψέματα. Αυτά που λέω.
9: Ποιος λέει ψέματα? Καθόλου ψέματα δεν λέμε. Καθόλου.
1: Ψέματα,
9: αυτή λέει ψέματα.
1: Αυτά τα οποία παρουσίασα στις φωτογραφίες που είχα πιτσιρικάδες που μου τραβάγανε βίντεο και φωτογραφίες. Έχω τους δικούς μου εκεί πέρα. Έχω πολλούς φίλους εκεί πέρα. Και ευχαριστώ, παιδιά, γιατί μας έχω και μια άλλη περιπέτεια τώρα να μου τρέξετε βίντεο, να τα παρουσιάσω σε κάποια καινούργια θέματα. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα είχε την αναρσία με κομμουνιστικές σημαίες.
9: Μπράβο, δεν είναι
1: μοιράζανε, μοιράζανε τέτοια, ναι, ναι, φεριβολά. Πού είναι φεριβολά, ναι, τα έχω
9: στην Αμερική. Θάνατος
1: φεριβολά
9: στην Αμερική,
1: παρουσιάζανε και λέγανε τα φεριβολά, λέγανε θάνατος στους καπιταλιστές, θάνατος στον Τραμπ, θάνατος στην Αμερική, θάνατος και σε μένα.
9: Όταν λες για την Αμερική
1: και όταν διαφημίζεις στην Αμερική και λες θάνατος στην Αμερική, εννοώντας και όλους τους Έλληνες Αμερικής θάνατο. Ποια,
9: ναι, ναι,
1: η κυρία Καρισιανού έβγαζε δύο φυλάδια και τα σκόρπαγε την ημέρα που είχε πήγε και ο άλλος, όπως είπαμε, ο Αλέξανδρος, έκανε κόμμα.
9: Και η Ανταρσία είναι εναντίον της Αμερικής.
1: Κοίταξε, η Ανταρσία είναι μια τρομοκρατική οργάνωση όπως είναι η 17 Νοέμβρη. Καθαρίζουν τον κόσμο οι άνθρωποι. Έχουν σκοπό να όποιος Αμερικανός με αμερικανικό διαβατήριο κυκλοφορεί στην Ελλάδα, τον καθαρίζουν. Αυτοί πρέπει να πάνε φυλακοί όλοι τους. Και μετά αφήνουν και τον άλλο τη 17 Νοέμβρη. Η Καρισιανή με 17 Νοέμβρη. Όλοι μαζί είναι αυτοί. Είσαι στα καλά σας.
9: Αυτό δεν το ξέρω. Το θέμα είναι ότι.
1: Δεν ξέρω που θα λέω. Γιατί νομίζω
9: ότι όταν
1: η Αμερικανική πρεσβεία δεν της έδωσε η Αμερικανική πρεσβεία τη βίζα για ένα λόγο. Όχι γιατί είναι γυναίκα. Όχι γιατί πήγε και σκότωσε τόσα παιδιά με τα εμβόλια. Διότι συνεργάζεται στενά με τρομοκρατικές οργανώσεις που θέλουν να σκοτώνουν Αμερικανούς. Πολύ απλό. Αυτούς θέλετε να τους ψηφίσετε. Θα χάσει και τον τουρισμό σας ολόκληρη εκεί πέρα.
9: Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει κοντή μνήμη, ξεχνάει εύκολα, να πάνε να την ψηφίσουν, εντάξει. Αυτή έλεγε ότι δεν θα κάνω κόμμα και έκανε κόμμα. Έλεγε ψέματα. Έλεγε ψέματα ότι εγώ δεν θα κάνω κόμμα και έκανε κόμμα. Λοιπόν, πάνε να την ψηφίσουν. Από καθένας. Το θέμα είναι ότι δεν θα έρχονται δύσκολες στιγμές. Αυτό. Τι να πω, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Από τα άλλα, τι άλλα νέα?
9: Τα ίδια. Τι να πείτε, τα ίδια.
1: Τα ίδια.
9: Ήταν όλοι από την πολιτική να αποφεληθούν. Δεν πάει έτσι. Και άτομα που είναι ανίκανα, δεν μπορούν, δεν έχουν πολιτικό. Δεν μπορούν να γίνουν πολιτικοί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, απλώς λείπει μια δημοσιότητα τώρα και θα με ψηφίσουν. Αυτό είναι. Ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, δεν θυμάται και αυτό εκεί πατάνε αυτοί, καταλάβατε.
1: Δεν άπης, δεν άπης.
9: Λοιπόν, εσείς τα λέγατε.
1: Ναι. Εγώ τα έλεγα αυτά, βεβαίως τα έλεγα.
9: Ο πρώτος, παγκοσμίως, όχι μόνο πανελλαδικός, παγκοσμίως.
1: Πάντα είμαστε οι πρώτοι, ο σταθμός μας που λέει τα πάντα πρωτού συμβούν. Και θα συμβούν μετά, κάνουν την κορώνα μερικοί από αυτούς, εντάξει, τίποτα. Εντάξει.
9: Μα κάνανε τις συγκεντρώσεις εκεί πέρα, και ήταν όλοι κομμουνιστές, ήταν ούτε μια ελληνική σημαία δεν υπήρχε, κύριε Αγγελάτε. Κάνανε συγκεντρώσεις.
1: Σημαίες είχαν, κομμουνιστικές σημαίες
9: είχαν. Ναι, και αυτά ήταν προεκλογική για να ετοιμάσει για το κόμμα, ήταν να δει τη δυναμικότητα που έχει, καταλάβατε.
1: Επήρε δεξιούς ανθρώπους και πήγαν εκεί με την προϋπόθεση και με το δόλμα που είχε, παιδιά ενωμένοι όλοι, όλα τα κόμματα, κομμουνιστές, σοσιαλιστές, εξτρεμιστές, κακούργοι, όχι μετανάστες, σκαστοί, αλβανοί, μαύροι, άσπροι, κίτρινοι, ομοφυλόφιλοι, πάντες, ελάτε κάτω. Και τους μάζεψε όλους κάτω.
9: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνει ο κόσμος
1: για λόγο. Για να διώξουν το Μητσοτάκη. Το διώξανε.
9: Γιατί τη διώξαν από το σύλλογο, εκεί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Γιατί τη διώξαν από το σύλλογο.
1: Γιατί ο σύλλογος πήρε χαμπάρι.
9: Τα λεφτά τι γίνανε, κύριε Αγγελάτε, κάνανε φτερά. Λέει, τα παραστατικά λέει, χάθηκαν, ίδια λέγε. Κάνανε φτερά, τα παραστατικά βγάλανε φτερούγες και πετάξανε. Πού πήγαν τα παραστατικά. Βγάλανε φτερούγες και πετάξανε. Πώς χαθήκανε. Τι έχει τρύπες οι γίνες σαν τις μαλακές του Ζουμί που λέει ότι γίνε κούφια λέει και μπήκανε μέσα στη γη τα παραστατικά. Τα πήρε η κούφια γη μέσα. Πού είναι, πού πήγαν τα παραστατικά. Λοιπόν, εγώ δεν ξεχνάω κύριε Αγγελάτε, όλα τα θυμόμαστε.
1: Ωραία,
9: και
1: λοιπόν.
9: Ο Ρωτός ΔΟΕ που πήγε, να σου πω, δεν πήγε το οικονομικό έγκλημα να την ελέγξει στα γραφεία εκεί πέρα να δει τι γίνεται. Δεν πήγε το ΔΟΕ να ελέγξει, το ξεχάσαμε.
1: Εφόσον αυτή πήγε τα λεφτά σε τουρκικές τράπεζες, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.
9: Μα πήγε το ΣΔΟΕ να την ελέγξει, να δει τι γίνεται.
1: Για ποιο εξαφάνιση τα εκατομμύρια.
9: Τα κανάλια δεν βγάζανε που βγάζανε τα κανάλια τα πρωινάδικα, κάτι 200.000 ευρώ λέει χαθήκανε. Πού πήγανε λέει τα λεφτά. Το θυμάστε που το βγάζανε τα κανάλια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να είστε καλά κύριε Γκέλα.
1: Άντε καλό βράδυ γιατρέ. Άντε να πας καλά κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο κλείνουμε την εκπομπή μας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, εδώ, στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Την αγάπη μου από την τηλεόραση και σε στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πρωτοκλήσω να συγχαρούμε αυτά τα παιδιά, τα οποία τα βλέπετε στην οθόνη εδώ. Αυτά τα παιδιά, κυρίες και κύριοι, ήταν χθες το βράδυ στην Αχέπα, στο Κρήγορε, που τα ετοίμησαν. Κάπου δεν ξέρω πόσα παιδιά ήταν. Και πήραν 2-3 χιλιάρια το καθένα για scholarship. Τα μάζεψε η Αχέπα και τους άδεσε. Πολύ ωραία ήταν. Συγχαρητήρια. Πήγε πάρα πολύ κόσμο εδώ. Εδώ τα παιδιά όλα τα βλέπουμε και θα πάρω και μια φωτογραφία που είναι εδώ, είναι όλος ο κόσμος που ήρθανε σε αυτό το εστιατόριο στο Island Estate. Εδώ είναι η οικογένεια Σαραβάνου, μεγάλος η οικογένεια Σαραβάνου. Εδώ τα πάντα, μάλιστα, τα βλέπετε εδώ όλοι τους. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους και σε όλους που ήρθανε εχθές το βράδυ, εχθές απόγευμα μάλλον 4 η ώρα στο Αχέπα που έδωσε τα βραβεία για τα παιδιά. Αύριο θα έχουμε τον Βασίλη Σπύρου εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη, τον Άγγελο Αγγελάτο, την αγάπη μου από την Ηλιόλουστη και στη Φλόριδα, στο κανάλι που βγαίνουν μόνο αλήθειες και τίποτα άλλο παραπάνω. Ετοιμαστείτε για να ακούσουμε κι άλλα, ότι θα μας πει ο Τσίπρας ότι άμα θα βγει πρωθυπουργός το Ιόνιο Πελάγος δεν έχει σύνορα. Και μπορούν τώρα οι Ιταλοί να έρχονται σε αργοστόλοι να ψαρεύουν τα ψαρία και τα μπαρμπουνάκια μας. Τι λέει ρε εσύ ρε, τι έχουμε πάθει λέει ρε. Πω πω πω κεφαλαγή της ακούς, τι γίνεται, ετοιμάσου για αύριο. Καλό βράδυ σε όλους, να περνάτε καλά αγαπητοί φίλοι.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι εκπέμπουμε τώρα και στα FM κύματα, στη συγχρονότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Τρελάθηκαν οι ορμόνες σου!

0: Yes, I'm Dr. Mariela Burgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κόντο Σρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, στο Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa.

το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας, το Ρεμπέτικο, δεν είναι απλά διασκέδαση, είναι ιστορία, παρηγοριά και αλήθεια. Είναι το παράπονο και η χαρά που έγιναν νότες στα χέρια των παλιών. Μας τώρα σας προσκαλούμε σε ένα μουσικό ταξίδι πίσω στο χρόνο, εκεί που κάθε παινιά μετράει και κάθε στίχος αγγίζει καρδιά. Θα διασκεδάσουμε με την Ορχήστρα Ελλάδα 14 Ιουνίου, Κυριακή, 6 το απόγευμα, στην αυλή του Προμηθέα. Στα πλήκτρα Δίνος Θεόφιλος, Μπουζούκι, Σίμος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Ζαφύρης. Τραγούδι Λεωνίδας Ζαφύρης, Ηλίας Πούλος και η γλυκιά μας τραγουδίστρια Κατερίνα Παπαδοπούλου. Μεζέδες, μεζέδες, μεζέδες. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον αριθμό 727 69.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Πάμε να είναι ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία.
2: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Αρχιμάγειρα Γιάννη Σεβαστανέα και την Μπούλα Μάρκο. Σερβίροντας τη γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθεντική Greek and Mediterranean Cuisine. Τώρα κάθε Κυριακή ανοιχτό από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. Με πλούσιο μπουφέ. 861 Crossman Road στο Tapo Springs. Απέναντι από το Sun Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνικές βραδιές με τον Γιώργο Πετρίτη. Και special βραδιά την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μπουζούκια διασκέδαση και χορό. Με την πριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα Παπαστεφανάκη. Επίσης και ο τραγουδιστής Νίκος Ευθυμιάδης. Στο μπουζούκι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη και στο όργανο από τον Τίνο. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Σας

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-489. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greel. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: ότι όσο περισσότερο καλλιεργείς.
1: This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rupees.